0: 2,1.
1: Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα.

πείσει για καλά τον εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το συγχωρώ.

Τι απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

μέτρα. Πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου. Δώσε ακόμα μία ευκαιρία στην αγάπη.

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Να χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: 5.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Ένα χρώμα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.
3: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού. Ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Χρώμα 102,1 χρώμα.
2: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
0: Τα μάστερ χρώματα, πού είναι?
2: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
3: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
4: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
5: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.

0: με χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.
1: Ξυπνήστε!

του παπούτσι, παπουμίσο, παπου, σανδάλι. Πώς έρχονται οι τουρίστες, ας πούμε, γίνουν τα σανδάλια. Αυτά τα τσόκαρα, υπάρχουν ακόμα τα τσόκαρα, ε. Τα τσόκαρα δεν υπάρχουν ακόμα, τα κλασικά, αυτό που γενικά το παίρνεις και για σφυρί, άμα θέλεις. Δηλαδή, άμα θες να τρυπήσεις τίποτα, πες το τσόκαρο. Παλιά είπα καμιά πρόκα. Λέμε, φέρε το τσόκαρο, ρε γυναίκα, δεν βρίσκω εδώ το σφυράκι. Το σφυράκι δεν θέλω να τρυπήσω λίγο, να βάλω ένα κάδρο εδώ στον τοίχο. Θυμάστε? Το τσόκαρο το κλασικό, παιδιά, τι ωραίο. Έχουμε φάει τσοκαριά, ας πούμε, γενικά στο κεφάλι. Εγώ ειδικά, ας πούμε, γενικά και τα αδέρφια μου. Όλοι. Από μακριά κιόλας. Και δεν έσπαγε το κεφάλι. Φοβερό πράγμα, δηλαδή, απίστευτο. Σας έχω τώρα και το σανδάλι εδώ πέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, γόρι μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, παιδιά, περιμένατε. Τι θες? Το καλό πράγμα αργεί να έρθει. Γενικά, στη ζωή. Έτσι δεν είναι? Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, που λέμε. Λοιπόν, εντάξει, τι περιμένατε? Ξανά τα μπουφάν. Όχι, βιαστήκατε κάποια. Γενικά να βάλει τα μπουφάν για τα...

Ναι. Τι έγινε, πού πας, λέει ο Κιμώνας. Κατάλαβες, κάτσε, έχω λίγο ακόμα να σου δώσω. Πάρε. Πάρτε. Γενικά δεν ξέρω, μερικές φορές ας πούμε γενικά νιώθω, ας πούμε γενικά ο καιρός, ας πούμε γενικά είναι σύμμαχος των φαρμάκων και των φαρμακείων. Πραγματικά αλήθεια, δηλαδή δεν εξηγείται αλλιώς, ρε παιδί μου, λέω, όλο αυτό το πράγμα. Πραγματικά το πιστεύω αυτό το πράγμα, δηλαδή ο καιρός σου λέει, όπα, κάτσε, τα έχει βρει με τους φαρμακοποιούς, με τους γιατρούς και τα λεπτά, σου λέει λίγο ρε παιδί μου, σου λέει, εννοείσαι, κρυφή, συνάντηση καιρού γιατρών, φαρμακοποιών, δώσε λίγο ας πούμε γενικά, γιατί δεν πήγαμε καλά φέτος, έτσι δεν βγάναμε τζίρο καλό, δώσε λίγο χειμώνα ακόμα, έτσι να αρρωστήσει ο κόσμος εκεί έξω που βγαίνει, έτσι λίγο να τη βγάλουμε και λίγο το καλοκαίρι εμείς, ας πούμε, και το καλοκαίρι πώς θα τη βγάλουμε. Κατάλαβες, δεν αρρωσταίνει κανένας το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν είναι. Πρέπει να είσαι πολύ γκαντέμις. Αρρωσταίνεις, δεν λέω ότι δεν αρρωσταίνεις, αλλά δεν αρρωσταίνεις με το ρυθμό, ας πούμε, γενικά του χειμώνα. Που είστε, εγώ ας πούμε γενικά όλο το χειμώνα άρρωστος. Ένα γκουχ και ένα γκάχ. Έτσι ένα αχ, ο, α, ε. Μία πλάτη, μία έτσι, μία πιασίματα. Έτσι μία το αυτό το υγρασίες. Όλα αυτά με πιάνουν. Όταν είσαι και σε μια, έτσι, μια ηλικία, ας πούμε, γενικά προχωρημένη. Σε πιάνει, παιδί μου, λέει, λίγο καιρός. Σε πιάνει. Το νιώθεις όταν γυρίζει ο καιρός. Νιώθεις, θα γυρίσει ο καιρός. Θα γυρίσει, Χρήστο, θα γυρίσει ο καιρός. Το νιώθω γιατί με πονάει εδώ πέρα η φτένα μου. Τι έλεγε η συγχωρημένη μάνα μου, θυμάμαι. Το νιώθανε, ρε παιδί μου, μεγάλη. Φοβερό. Έτσι νιώθανε τον καιρό, πως αλλάξει ο καιρός. Μία τις πρώγει μέσα τους, μία η πλάτη τους, μία ο ώμος τους, μία η παλάμη, μία η φτέρνα, ξέρω εγώ, μία το ανοιγό κλειδί το μάτι, ας πούμε, γενικά κάποιο θα δεις. Κάποιοι λες και είχαμε κάποιο διάφορα, είχαμε διάφορα τρίκ, να δούμε πώς θα είναι ο καιρός την επόμενη μέρα. Φοβερό πράγμα. Όλα αυτά τα τρίκ που κάναμε εκείνες εποχές. Έτσι μαθαίναμε, ας πούμε, γενικά για τον καιρό. Ή αν θα δούμε κάποιον, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, γενικά, εγώ είπα το με το μάτι, παίζει, ποιο παίζει. Ποιο παίζει, Άγγελε, παίζει με το... Αυτό, κάποιο θα δούμε. Δεν είναι κακό αυτό, το αριστερό είναι. Κάποιο θα δούμε. Κακά μαντάτο. Αν έπεσε το δεξί, ήταν καλό μαντάτο. Δηλαδή ερχόταν το αχυδρόμος με τα επιδόματα. Κατάλαβες. Άμα το πιο παίζει το δεξί, εντάξει, θα ακούσουμε καλά πράγματα. Αυτό. Λες και είχαμε πρόβλημα. Είμαστε όλοι, ας πούμε, γενικά με ένα... τρίκ, ας πούμε, γενικά στο μάτι μας, γενικά στο πρόσωπό μας. Είχαμε ένα τίκ. Ναι, έπρεπε να έχεις, ας πούμε, γενικά ένα κουσούρι για να αλλάξουν τα πράγματα, δηλαδή, ναι, μελλοντικά. Δηλαδή, είμαστε αυτό. Όταν ένιωθες, ας πούμε, γενικά ότι πόναγε κάποιο το γορατό σου, κάποιο πόδι, τάλες ο καιρός. Άμα τρεμό, πέσε λίγο το μάτι κτλ. Ανάλογα το ποιο μάτι, το αριστερό ή το δεξί. Ήταν ή καλό μαντάτο ή κακό. Έτσι, ας πούμε, γενικά τα βλέμμα παλιά. Έτσι. Η θεία. Είχαμε μια χρυσή σφαίρα, ας πούμε, γενικά και εγώ και κάναμε. Καλά, τότε και εκείνες εποχές, χρυσές εποχές. Παιδιά, δεν τα αφήναμε όλα στην τύχη. Ήτανε χαρτορίχτρες, μάγισσες. Πήγα σε. Δεν τυχαίο που βγάλε η γλυκερία και όλο το τραγούδι. Πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες να δω πού χάνεσαι όλες τις νύχτες. Δεν τυχαίο, καθόλου τυχαίο. Λεφτά είχαμε, Πασόκ. Πάρε και εσύ. Και πηγαίναμε, ας πούμε, γενικά σε εργατορίες, σε μάγισσες. Έτσι, ας πούμε, γενικά βλέπαμε το μέλλον. Έτσι παντρευόντουσαν γενικά το καλό τους. Έτσι έβλεπαν πού είναι ο καλός τους, αν τα έχει μπλέξει με καμία. Αυτά έτσι. Έτσι πηγαίναμε, ας πούμε, γενικά με αυτό το. Αν θα βρούμε μια δουλειά, βρούμε μεθαύριο. Έτσι. Αν θα κερδίσαμε χρήματα, στο προπό τότε. Γενικά κάποιο λάχι, οτιδήποτε, ας πούμε γενικά. Έτσι, σε χαρτορίχτες, σε μάγισσες. Εκεί αφήναμε την τύχη. Καταλάβεις, δεν αφήναμε την μόνη της. Και όπου βγει, ό,τι γίνει, ας πούμε γενικά. Δεν είναι, το τσεκάραμε. Δεν παίρναμε πάλι λαχείο, ας πούμε γενικά. Απέναμε, κάτσα να πάρουμε λαχείο. Δεν είναι, κάναμε. Μπορεί να έχουμε λεφτά, αλλά δεν. Ξεκονομούσαμε χρήματα έτσι. Δηλαδή, έπρεπε πρώτα να πάμε γενικά σε χαρτορίχτες, σε μάγισσα. Είμαι τυχερός αυτό το μήνα. Να πάρω λαχείο, δηλαδή πάρε, θα κερδίσεις. Κατάλαβες. Άσχετα κερδίζαμε, ας πούμε, γενικά τίποτα. Δηλαδή κερδίζαμε 100 δραχμές, δεν έχει να κάνει. Κερδίζαμε πάντως. Λοιπόν,
Ένα σύννεφο εμποδίζει. Πάλε κατ' ο Σταρίκο, θυμάστε την ταινία με την Βλαχοπούλου. Ένα σύννεφο.

λέγαμε λοιπόν για, το, για τα σανδάλια αυτά. Είναι πάρα πολύ στη μόδα, ξέρετε. Έχουν γίνει viral, όπως είχε γίνει και το Μπουρνούζι. Θυμάστε ένα φακέτο Μπουρνούζι που είχε γίνει το Μπουρνούζι που, στην πασαρέλα έφυσε μόνο του. Ένα Μπουρνούζι. Πραγματικά δεν έχω πλάκα. Πότε Versace, τι ήταν. Δεν ξέρω. Ποιος η κοσμόδος ήταν. Γενικά που είχε φέρει στη μόδα τον Μπουρνούζι. Για να το βγάλουμε έξω. Να βγαίνουμε με τον Μπουρνούζι έξω. Ήταν αυτό, ήμουν. Δηλαδή δεν είμαι τόσο πολύ της μόδας. Δεν παρακολουθώ. Αλλά τότε εκείνη την εποχή νομίζω ότι δεν πάει πολύ καιρός. Γενικά με τον Μπουρνούζι. Πάω σε 2 χρόνια. Κοίτα, δεν μπορούμε να τα φορέσουμε ακόμα. Που έχουν γίνει στη μόδα. Δηλαδή φοράς τον Μπουρνούζι και φεύγεις. Κατάλαβε, δεν χρειάζεται να φορέσεις ρούχα, ούτε να διαλέξεις. Πες, ας πούμε, γενικά ότι αποκοιμιέσαι, ρε παιδί μου, δηλαδή το βράδυ, στο καναπέ. Σε έχει πάρει ο ύπνος, ας πούμε, γενικά και δεν έχεις προλάβει καλύτερα. Θα βγάλεις τα ρούχα, ας πούμε, γενικά αυτά που θα φορέσεις την ημέρα, σήμερα το πρωί. Δεν έχεις προλάβει. Τι κάνεις, φοράς το μπουρνούζι από πάνω, έτσι όπως είσαι. Με τις, αυτό, με το σόβρακο. Λοιπόν, φοράς το μπουρνούζι από πάνω, το δένεις, και να δεις μόδα που ήταν, καταπληκτική. Φοράς κάλτσες, ένα παπουτσάκι και φεύγεις. Πας σε δουλειά. Μόδα σου λέει. Και έτσι έβγαινε ένας πάνω στο... Ήτανε... Ναι, είναι καταπληκτικό. Θα μου πεις ο Μπουρνούζι που αυτό που έχεις, ας πούμε, δεν είναι Versace. Δεν έχει να κάνει. Παίρνεις ένα ταμπελάκι Versace, το κολλάς. Σιγά. Το θέμα είναι ότι πλασάρεις τη μόδα, δηλαδή ότι είσαι εμείς στη μόδα. Καταλαβες. Όλο αυτό το πράγμα. Μιλάνο. Βέβαια, εγώ πάντα... Όλες αυτές τις επιδείξεις από το Μιλάνο τα τις βλέπω. Ό,τι επίδειξη είναι, παιδιά, είναι Μιλάνο. Εκεί Μιλάνο, δεν τα παίξουμε τώρα. Δεν επίδειξε, ξέρω εγώ, στην Κίνα. Μιλάνο. Ό,τι επιδείξεις αυτά, στο Μιλάνο. Μετά δεν είναι. Ό,τι επιδείξεις, εκεί είναι. Εκεί ό,τι επιδείξεις. Πουθενά άλλου. Μόνο στο Μιλάνο. Λοιπόν. Καλά, δεν είναι. Επιδείξε εκεί. Το καλό είναι να πας. Κατάλαβες. Να πας, αλλά να μην έχει, ας πούμε, γενικά εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο, παιδιά. Μην πέσεις την εβδομάδα μόδας. Εκεί θα σε επιδείξουν. Θα σε επιδείξουν. Κανονικά δεν είναι πραγματικά. Δηλαδή, άμα πας και με τη γυναίκα σου, ας να πάνε. Εκεί. Να μην πέσεις εκεί μόνο, δηλαδή να τσεκάρετε ημερομηνίες, μην υπάρχει εβδομάδα μόδας και την πατήσετε, αυτό λέω τώρα. Λοιπόν, και έβγαινε ο άλλος με τον Μπουρνούζι, κατάλαβες, έβγαινε τον Μπουρνούζι και έβγαινε έξω. Έτσι, εγώ δεν είναι το νομό, γιατί να μην κατάλαβα. Και το ιδανικό, φοράς το μπουρνουζάκι, το δένεις, έφυγες. Κατάλαβα, πας στη δουλειά, τι, σου πούνε κουβέντα, μάλλον σου πούνε τι, τι σου πούνε, σε κοιτάνε.

Έτσι. Εσείς είστε πολύ μπροστά. Μα πάτε, ας πούμε, γενικά στο γραφείο με μπουρνούση. Πάρα πολύ μπροστά. Δηλαδή είστε μέσα στη μόδα. Α, φανελάκι, οπότε φύγατε. Αφήστε ρε παιδί μου, δεν ξέρουν αυτά. Άσχετοι. Συνάδελφοι, ας πούμε, και τα λοιπά. Σας δούνε, θα σας κάνουν. Θα σας πούνε, ας πούμε, γενικά το πώς είστε εντυμένοι. Δείξτε, ας πούμε, γενικά βιντεάκια από την επίδειξη μόδες. Σας στείλω εγώ, αν θέλετε. Έτσι, τους κλείσετε, ας πούμε, γενικά τα στόματα. Λοιπόν, έτσι και με το μπουρνούσι τότε, τώρα έγινε μόνο με το... έγινε μόνο με το σανδάλι. Θα το δούμε αυτό αναλυτικά, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το σανδαλάκι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Μισό σανδάλι, το μισό. Τώρα δεν είναι, θυμάσαι το σανδάλι του κόμματος αυτό. Τώρα υπάρχει μισό. Υπάρχει πίσω, προστατεύουμε ό,τι φτέρνα. Αν και πιστεύω, ας πούμε, γενικά το αντίθετο πρέπει να γίνει, αλλά ένα θέμα το οποίο θα το ανταλύσουμε σε λίγο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα ρε εσείς. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο βέβαια για τις Πρωτομαγιάς. Δεν ήταν αυτό που φανταζόμαστε, ας πούμε, γενικά όλοι, την Πρωτομαγιά. Δηλαδή, αν μου έλεγες 2 μήνες πριν ότι η Πρωτομαγιά θα έχει 6 βαθμούς έξω, θα γέλαγα. Δηλαδή, δεν είναι. Θα βάζα στοίχημα, ας πούμε, γενικά ότι θα κάναμε και μπάνιο. Γενικά αυτό το τριήμερο στη θάλασσα, στην παραλία. Λοιπόν, ο καιρός τα φέρνει διαφορετικά. Τι ξέρω παιδί μου, δηλαδή δεν νιώθω, ας πούμε, σαν την ταινία το τέλος του κόσμου, πώς λέγεται ταινία με, με τον παγετό. Φοβερό πραγματικά, δηλαδή ξύπνησα και τώρα το πρωί και φόρησα πουφάν. Πουφάν μπλούζα μέσα κατά κανονικά, δηλαδή ντυμένος. Έβγαλε πάλι το μπουφανάκι. Εκεί που είπα το χαιρέτησα και είπα δεν θα σε ξαναφορέσω, μπουφανάκι μου, ωραία περάσαμε και φέτος. Το έβγαλα. Ξαναγύρισες, ξανά μου είπε. Πραγματικά, άμα είχε μιλιά, θα έλεγε ξαναγύρισες, από αυτό το. Απ' και το ξαναπήρα. Λοιπόν, θα φύγουμε, θα πάμε σε τραγούδι. Θα πάμε στο τραγούδι και θα επιστρέψουμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 πρωινόχρωμα 102,1. Ξηρομερίτης Άγγλος μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Άλλο ένα πρωινό. Να πούμε χρόνια πολλά στη Μόνικα που γιορτάζει σήμερα. Στην Πελαγία και στον Πελάγιο που γιορτάζουν. Πελαγία, Πελαγία βέβαια υπάρχει όνομα Πελαγία. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Επίσης αυτούς που έχουν γενέθλια, Παγκόσμια μέρα των πυροσβεστών η σημερινή. Και η μέρα του πολέμου των άστρο... τον άστρο... ταινία. Αλήθεια. Κάτσε, γιατί ενδιαφέρον πώς έγινε αυτή η μέρα. Θα τα αναλύουμε σε λίγο όταν επιστρέψουμε. Φεύγουμε, πάμε σε τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Για μήνυμα κοινωνία, για μήνυμα μου στέλνετε στα social media του Χρώμα FM, Facebook, Instagram και στο TikTok

0: FM 102,1. Ξυπνήστε καλά.
1: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
2: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό. Χειροποίητες πίτες. Καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη. Έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610 647 111.
3: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Πολάρις. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50%.

0: στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
1: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμό στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αν θέλετε να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
7: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
8: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού. Ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

Πρωινό με Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν από το πρωινό χρώμα 102. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Καλό μήνα, είπαμε. Είπαμε, εντάξει να πούμε. Μέχρι να τελειώσουμε, λέμε καλό μήνα, καλό μήνα. Κάτσε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και για να πάει καλά ο μήνας και γενικά καλά εβδομάδα. Πρέπει να ξυπνήσουμε καλά. Και πώς θα ξυπνήσουμε καλά? Ξυπνήσουμε καλά με ένα καλό καφέ. Από θα τον πάρετε από τον Ντόμινο 19, Πατρόκλαους 19. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή, τα γλυκά και τα διάφορα σνακ, γιατί καφές χωρίς να τσιμπήσει κάτι δεν πάει. Ανεβάσου λοιπόν τη διάθεση αυτό. Όλα λοιπόν στο Ντόμινο 19 είναι μέρος εμπειρίας. Ντόμινο 19, Πατρόν Κλάους 19, γιατί ο καφές δεν είναι απλώς μία συνήθεια. Πραγματικά παιδιά, μην πείτε ότι σας σερβίρουν. Βέβαια, πραγματικά. Και ειδικά όταν είσαι σε μια ηλικία, ας πούμε, γενικά που έχεις απαιτήσεις, είσαι πιο ποιοτικός, ρε παιδί μου, θες να είσαι λίγο πιο... Το ψάχνεις. Κατάλαβες, το ψάχνεις. Κοιτάς από εδώ, κοιτάς από εκεί, ας πούμε, γενικά δεν είσαι μικρός να σου σερβίρουν γενικά ό,τι να είναι και εσύ να το πίνεις. Οπότε πρέπει να κοιτάς την ποικιλία καφέ για να ξυπνάς καλά, μην έχεις νεύρα. Ξέρετε γιατί έχετε νεύρα το πρωί? Γιατί πίνετε καλό καφέ το πρωί. Γι' αυτό. Να ψάχνετε καλή ποιότητα να σας ξυπνάει. Βρείτε ένα καφέ να σας ξυπνάει ρε εσείς. Δηλαδή να πίνετε ένα καφέ να ξυπνάτε κανονικά. Δεν υπάρχουν καφέ, καφές και καφές. Υπάρχει ας πούμε γενικά δεν. Υπάρχει καλός καφές και κακός καφές που δεν σε ξυπνάει. Γι' αυτό και έχετε νεύρα όλη μέρα. Ντόμινο 19, εξαιρετική ποιότητα καφέ. Οπότε δοκιμάστε τον, θα με θυμηθείτε. Πατρό Κλάους 19, καλημέρα στα παιδιά εκεί που μας ακούν. Κοντά μας και αυτή την εβδομάδα το φασόλι. Τρία καταστήματα μας μαγειρεύει το φασόλι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τρία καταστήματα, τρία και λίγα είναι. Κολοκοτρώνη 55 το πρώτο κατάστημα. Τηλέφωνο για παραγγελίες εκεί, κρατήστε το τηλέφωνο. Φασόλι παιδιά, πρέπει να έχετε το τηλέφωνο σε μαγνητάκι, σε χαρτί, στο ψυγείο. Ξέρω εγώ, στη δουλειά. Στο ψυγείο, έχεις στη δουλειά. Ναι, ξέρω εγώ, στο γραφείο, στο υπολογιστή. Να το βλέπετε. Τα τσακ, να βλέπετε φασόλι, ας πούμε, και να θυμάστε ότι πρέπει να φάτε κάτι. 26, 10, 22, 11, 07. Σας φέρουμε το μαγειρευτό φαΐ με μαδί στο κοφαγητό και στη δουλειά. Να νιώσετε λίγο ότι είστε στο σπίτι σας. Στην Αθηνών 1 στο Ρίο, τηλέφωνο για παραγγείλεις εκεί. Στο 26 10 9 10 0 6 και μέσα στο νέο λιμάνι. Κάθε μέρα, μεσημέρι, βράδυ, καλό μαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Για σπιτικές γεύσεις λοιπόν, όλοι φασόλοι. Κοντά μας βέβαια και ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος. Σε τραπικές εργασίες, η κατάσταση, η συντήρηση ηλιακού θερμοσύμφωνα, λεύτερος πετρελαίου, φυσικού αερίου, αντιλίες θερμότητας και ανακαινήσεις κτηρίων. Βορείου Ήπειρο 134. Εκεί θα τα συζητήσετε όλα αυτά, γιατί θέλει μελέτη, θέλει δουλειά, θέλει ας πούμε κουβέντα. isoplumberpatras.gr. Στέλνετε μήνυμα και κλείνετε ραντεβού ή παίρνετε τηλέφωνο στο 26 13 22 822 και κλείνετε ραντεβού. Εν τω μεταξύ όλο το 24ωρο σε περίπτωση βλάβης, παθαίνετε κάτι έτσι ξαφνικά, παίρνετε τηλέφωνο στο 69 07 007 156 και εκεί έρχεται ο υδραυλικός στο σπίτι σας και σας διορθώνει τη ζημιά. Μη γίνει μεγαλύτερη. Για να έχει το κάθε σου πρόβλημα τη λύση του. Υδραυλικά καθαρίσαμε δηλαδή, τέλος. Τι άλλο έχουμε παιδιά? Πάντα μαζί μας για το Mycar Patras, μαγορές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ακροτήριο 311 απέναντι από τη λαχαναγορά της Πάτρας. Δείτε τα αυτοκινητά μας στο www.mycarpatras.gr και για περισσότερες πληροφορίες στο 6932-480-080. Λίγα χιλιόμετρα προσιτές τιμές μόνο στο Mycar Patras. Και αν δεν έχουμε κάποιο αυτοκίνητο που θέλετε, σας το φέρνουμε με τα χιλιόμετρα που θέλετε εσείς. Συγκεκριμένα. Θα τα βρούμε. Και ευκολία πληρωμής στο τέλος και στα ταμεία που λέμε. Και πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας. Και κοντά μας και η Θεο Carflex. Αν δεν θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο, μπορείτε να νοικιάσετε. Η Θεο Carflex είναι η έξυπνη λύση για ευέλικτη νοικίαση αυτοκινήτου, χωρίς δεσμεύσεις και με ξεκάθαρο μηνιαίο κόστος. Διαλέγεις κατηγορία οχήματος, διάρκεια και χιλιόμετρα και οδηγείς άμεσα με ασφάλεια και πλήρη υποστήριξη. Ιδανική επιλογή για ιδιώτες και επαγγελματίες που θέλουν αυτοκίνητο τώρα με μόνο 7,5 ευρώ σε ΦΠΑ την ημέρα για μηνιαία ενοικίαση. Θεο Carflex οδήγησε χωρίς να έχεις κανένα άγχος. Κοντά μας φυσικά και το πανόραμα συγκρίνει. εξαιρετικό. Ελπίζω να πήγατε την πρωτομαγιά το μεσημέρι. Όσοι πήγαν εκεί περάσανε εξαιρετικά. Επειδή μου στείλανε κανένα δύο παρέες πήγαν. Ευχαριστούμε για την αυτό. Μου είπανε για το αυτό όλο το θέμα, ας πούμε, γενικά της διαφήμισης που κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς που μας ακούσατε. Εμείς, παιδιά, δεν παίρνουμε κάποιους εδώ στο γενικά το πρωί χωρίς να τους δοκιμάσουμε. Κατάλαβες, δηλαδή μαγείρου φασόλι, εδώ το πανόραμα, έχουμε πάει, τα έχουμε δοκιμάσει. Αν δεν μας άρεσαν, θα σας τα προτείναμε όλα αυτά. Πραγματικά δεν είναι. Θα εκτεθούμε, γιατί να εκτεθούμε. Κατάλαβα. Πάθει ο άλλος τίποτα, ας πούμε, και νοικάζω, οπ, ξερομερίτη σου λέει φταίει. Κατάλαβε, με κυνηγάνε μετά. Πανόραμα σε κρίνη, σας το προτείνω. Ανεπιφύλακτα, λοιπόν, το πανόραμα σε κρίνη, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ένα εξαιρετικό μαγαζί, κατάστημα, εστιατόριο, ψυσταριά, όπως θέλετε πείτε το. Απολαύστε εκεί μοναδικές γεύσεις δικής μας παραγωγής με φόντο του υπέροχου ιδέα, εξαιρετικό μέρος για οικογένειες, για καλές παρέες, ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείο 180 σε Γκριν, τηλέφωνο 26 15 23 894, για να κλείσετε θέση. Καρύ μπάρα, πώς λέγεται αυτό ρε? Τι είναι αυτό εκεί στον υποκάμιλο? Αυτό, παιδιά, είναι το καρύ μπάρα, είναι ένα ζώο. Πάρκο αναψυχής, βέβαια, υποκάμιλος. Εξαιρετικό μέρος να πάτε να το... Αν δεν έχετε πάει... Παιδιά, πραγματικά, δηλαδή, μια ανάσα την πόλη σας, Αγαίικα, Αγαίας. Εξαιρετικό μέρος για τα παιδιά. Και τώρα που ανοίγει ο καιρός, μια βόλτα εκεί είναι πανόραμα. Πώς θα το πούμε τώρα, είναι πραγματικά, κανονικά πανόραμα. Λοιπόν, καταπληκτικά, ανοίγει πισίνα το καλοκαίρι, παιδιά, και πισίνα είναι καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία ζωάκια εκεί. Δραστηριότητες, βέβαια, με μάγους, ζωγραφίες για τα παιδιά. Είναι εξαιρετικό μέρος, δεν το ζητάμε. Έχει πάει και ένα ζωάκι το καρύμπα. Εγώ πιάσει, παιδιά, τυγράκι εκεί. Λιοντάρι, τι ήταν, τυγράκι ήταν. Μωρό, μιλάμε το... Καλημέρα στον Δάκη, ο οποίος τον έδωσε σε... Τον πήρα αγκαλιά το τυγράκι. Τίγρη, λιοντάρι, δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν κάτι άγνωστο, δηλαδή ήταν σε μικρό. Και το πήρα, μου το έδωσε να το πάρω αγκαλιά. Ήταν νεογέννητο τότε. Ναι. Ένα χρόνο μετά πήγα, βέβαια, ήταν μέσα στο κλουβί του εκεί. Καμία σχέση. Δεν νομίζω, δηλαδή, είπα να μπω μέσα να το χαιρετήσω τώρα, θα με θυμάται. Κατάλαβε, δεν ξέρω. Τι εντύπωση το άφησα. Οπότε το άφησα. Το χαιρέσα από μακριά. Γεια σου, με θυμάσαι. Σ' είχα πάρει ρε. Αγκαλίτσα όταν ήσουν νεογέννητο. Δεν το. Έχει, αλλά ήταν, είναι μια εμπειρία η οποία είναι. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή την αποθανατίζεις. Δηλαδή έχω φωτογραφίες. Γι' αυτά με το λιονταράκι, δεν πρέπει. Πιάσει τώρα λιοντάρι, τώρα είναι λίγο. Βέβαια. Είναι επικίνδυνο. Και μόρο, ας πούμε, εκεί πέρα σου έβγαζε δόντι. Δεν είναι ότι σου έβγαζε δόντι. Είναι ένα ζώο το οποίο είναι, ας πούμε, γενικά για αυτό. Ναι. Ή να το πάρεις, ας πούμε, λιμπλούρι και να το κυκλοφορείς στην πόλη. Λοιπόν, γίνανε διάφορες δραστηριότητες αυτό το τρίμηνο στο υποκάμιλο. Μα άκουσε εκεί, ζωγραφική και αυτά, καταπληκτικά. Πήγε πάρα πολλοί κόσμος. Σίγουρα πέρασα καλά και έρχονται τα καλύτερα και μέσα στο καλοκαίρι και πολλές δραστηριότητες μέσα στον υποκάμιλο και μέσα στον μήνα Μάιο και μετά μέσα στο καλοκαίρι. Ανήκει η πισίνα μετά, είναι εξαιρετικά, καταπληκτικά και για φαΐ και για να απασχολείτε τα παιδιά σας. Κλειστός χώρος, να δείτε όλο τον ειδών τα ζώα που έχουν μέσα, εξαιρετικό μέρος. Λοιπόν, να πούμε ότι στον υποκάμιλο, αν θέλετε να κάνετε κάποια εκδήλωση, κάποια γενέθλια, κάποια γιορτή κτλ, μπορούμε να τα κάνουμε και αυτά. Είναι ανοιχτά Σαββατοκύριακα και Αργίες, 10 το πρωί ως τη δύση του ηλίου. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο αν θέλετε να κάνετε κάτι εκεί, κάποιο event, κάποια γιορτή, κάποια γενέθλια. 693-222-9118. 693-222-9118. Λοιπόν, πάμε Πάμε να δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 4 Μαΐου. Φύγαμε.
1: Πότε, πού, ποιος, τι έγινε σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα, βασικά καλημέρα στην Ακράτα, στην Αιγύρια εκεί στο Αίγιο μας ακούν, τα φιλιά μας εκεί. Έχουμε πάρει αρκετά μηνύματα από εκεί. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Μόνικα Πελαγία Πελάγιος. Αυτή γιορτάζω σήμερα, χρόνια πολλά. Επίσης αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα, η μέρα του πολέμου των άστρων. Star Trek. Αυτό δεν είναι. Λοιπόν, να το. Βέβαια, η μέρα Star Trek, παιδιά, σήμερα. Η απανταχού φίλη της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας πόλεμος των άστρων. Όχι Star Trek, είναι Star Wars. Γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του George Lucas, βέβαια, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους. Πραγματικά, παιδιά. Εκεί ξεκίνησε και ο Harrison Ford, νομίζω. Harrison Ford το 1978 ήταν η πρώτη ταινία, αν δεν κάνω λάθος. Και 4 Μαΐου επιλέγει από την παραφθορά της πιο γνωστής ατάκας σειρά. Της σειράς. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το Πόλεμος των Άστρων ήταν η πρώτη ταινία. Ξεκίνησε σαν σειρά, αλλά η πρώτη ταινία ήταν το 1978. 77-78 εκεί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Θα το δούμε, θα το ψάξουμε. Και πάμε στα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της Τοπικής Εκκλησίας, που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισαγάγει το σύμβολο της πίστεως, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στο ανατολικό και το δυτικό χριστιανισμό. Μάλιστα. Καθολική δηλαδή και ορθόδοξη αργότερα. Το 1886 επίσης, σαν σήμερα 4 Μαΐου, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του 8ωρου στην πλατεία και οι Μάικ τους στο Σικάγο συγκρούονται με την αστυνομία, απορρίψει χειρομοβίδας από το πλευρό των διαδηλωτών, σκοτώνται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ σκοτώντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. Επίσης το 1941, σαν σήμερα 4 Μαΐου, Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag. Αναφέρει λοιπόν: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Λόγια δικά μας, εδώ ο Χίτλερ. Το 1949 επίσης, σαν σήμερα 4 Μαΐου, σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα του Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σούπεργκα κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι. 18 από αυτούς συγκροτούν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς ποδοσφαιριστές. Επίσης το 1970, σαν σήμερα 4 Μαΐου, η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Το 1991 επίσης, σαν σήμερα... Αυτό, είδες τώρα, το είμαι υποχρεωμένο να παίξουμε, παιδιά, δεν είναι. Είναι δυνατόν, βάλουμε το εδώ μισό λεπτό, γιατί πρέπει τώρα αυτό το τραγούδι, πρέπει να μπει, πρέπει οπωσδήποτε να το βάλουμε αυτό το τραγούδι. Σοφία Βόσου, δεν είναι η Σοφία Βόσου? Βέβαια, σου είπα Σοφία Βόσου. Λοιπόν, θα το βάλουμε, τώρα το βρούμε, μισό λεπτό, το βρούμε. Να ετοιμάσουμε το τραγούδι, γιατί και μιλάμε για την Άνοιξη. Μιλάμε για την Άνοιξη, παιδιά, βέβαια. Μιλάμε για την Άνοιξη, πάντα για την Άνοιξη τη Σοφίας Βόσου, η οποία πήραμε τότε τη 13η θέση. Πήραμε τη 13η θέση στην Eurovision. Το 1991 διεξάγει το 36ο Διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας. Η Κάρολα. Έτσι. Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Αντρέα Μικρούτσικου. Η Άνοιξη. Αυτό το τραγούδι το βάλουμε τώρα. Το έχουμε. Να το. Βέβαια, Αντρέας Μικρούτσικος που είχε πάει με τη Σοφία Βόσου, πλεύρο της Σοφίας Βόσου, με το οποίο η ερμηνεύτρια Σοφία καταλαμβάνει τη 13η θέση στη Eurovision.

Τι φωνή και αυτή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά, ρε παιδί μου, Σοφία. Και έχω ένα περιστατικό να σα πω για τη Σοφία Βόσου. Αλλά θα σα το πω μετά όταν γυρίσουμε το break. Σε μια συνέντευξη που μου είχε δώσει πριν από κάποια χρόνια. Τι εξαιρετική γυναίκα, δηλαδή καταπληκτική. Τι φωνάρα, πραγματικά, δηλαδή απίστευτη. Το 1655 γεννήθηκε ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρο, Ιταλός οργανωποιός, που θεωρείται ότι αυτός έφτιαξε το πιάνο, παιδιά. Βέβαια, αυτός τον εδώ. Η Όντρι Χέρμπολ, Βρετανοβελγίδα ηθοποιός, το 1929. Και το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός, βέβαια, ηθοποιός. Γνωστός, βέβαια, για τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο κυρίως. Επίσης, αν σήμερα το 1519 έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Ντε Μέντιτσι, κυβερνήτης της Φλωρεντίας, από το 1513 έως το 1559. Επίσης, το 1980, ο Γιώζιπ Μπρος Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος χώρας. Επίσης, αν σήμερα το 2006 έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ο οποίος και συγγραφέας. Οι ταινίες του, το μέχρι το πλοίο, η Ευδοκία, βέβαια, εξαιρετική ταινία, σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Αυτά τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 4 Μαΐου. Φεύγουμε, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Πρωινό χρώμα 102,1. Ερχόμαστε και να σας πω την ιστορία αυτή με τη Βόσου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, η ανακαίνιση σας.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
2: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση. Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
1: το παράγει κιόλας.
2: Δεν περνάει τίποτα.
1: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
3: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολώνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόν.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίση.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
7: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση. Ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
8: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
9: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
8: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
12: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
13: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
14: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
13: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
13: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
14: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
15: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Domino 19 Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Domino 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Domino 19 Daily Corner. Πατρών Κλάους 19. Γιατί ο καφές δεν είναι απλά μια συνήθεια.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου, Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
17: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610-528-509.
18: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
19: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
20: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος.
21: Γιατί είναι χέμηθος.
20: Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
21: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρη 134, τηλέφωνο 2610-334029.
20: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
22: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
23: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
24: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
23: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Το προσώπος.

0: όλη μέρα.
1: Πρωινό με Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.
2: Ξύπνα!

11 βαθμούς αυτή την ώρα στην Σαχαϊκή Πρωτεύουσα την Πάτρα, με τη θερμοκρασία σιγά σιγά να ανεβαίνει και να θυμίζει λίγο εποχές, ας πούμε, γενικά που πρέπει να εκεί να είναι η θερμοκρασία, τέλος πάντων. Από αύριο λοιπόν θα έχουμε και πιο άνοδο τη θερμοκρασία, μέχρι 18 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Αυτό ένα τριμεράκι δεν πέρασε. Αυτό το πράγμα δηλαδή, ναι. Όσοι αρρωστήσατε, αρρωστήσατε. Λοιπόν, από αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία κι άλλο και θα φτάσει μάλιστα και τους 21-22 βαθμούς Κελσίου. Από Πέμπτη θα έχουμε λίγο συννεφιά, αλλά εκεί η θερμοκρασία σε, στα κανονικά, τέλος πάντων, για την εποχή επίπεδα. Εδώ 14 με 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, κάτι 25 άρια και δηλαδή, εκεί τα. Θα επιστρέψει, ας πούμε, γενικά στα φυσιολογικά από αύριο. Σήμερα με 18, σιγά σιγά το πάει, κατάλαβες. Στην Αττική 10 βαθμούς τούτη την ώρα αυτή τη στιγμή, με τη θερμοκρασία σήμερα να φτάνει τους 20 βαθμούς στην Αθήνα. Αύριο θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία, από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Ενώ στη Θεσσαλονίκη και εκεί ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία, 10 βαθμούς αυτή την ώρα, ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Ενώ και εκεί αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει και τους 25 βαθμούς Κελσίου εκεί αργά το μεσημέρι. Ενώ στο Ηράκλειο της Κρήτης 12 βαθμούς αυτή την ώρα, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 17 βαθμούς. Στο Ηράκλειο με συννεφιά. Από αύριο σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει και στην, και στην Κρήτη η θερμοκρασία. Αυτό ήταν. Ένα πέρασμα ήταν, ας πούμε, γενικά κρύου και πέρασε. Αλλά την ακούσαμε και τα καλά, δεν είναι ότι πραγματικά, παιδιά, την ακούσαμε. Δεν ήταν κρύο αυτό, ήταν αυτό το πράγμα, λέτε, ήταν σαν να, ξέρω εγώ, σαν μπήκαμε στην κατάψυξη, ας πούμε, γενικά, και μείναμε τρεις μέρες. Δεν υπάρχει, ας πούμε, γενικά έξοδος και μένουμε εκεί. Δηλαδή μείναμε το φοβερό πράγμα, απίστευτο. Αφού τα είχαμε σκουπίσει όλα, τζάκια, τα πάντα. Μια βάλει παλτό, ας πούμε, γενικά κουβέρτες πάντα. Μαζεύαμε. Αυτό με τον καιρό. Λοιπόν, φεύγουμε. Όχι. Κοντά μας το πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύσαμε μοναδικές γεύσεις δικής μας παραγωγής με φώτο του υπέροχη θεϊκή. Ιδανικό για οικογένειες και παρέες. Καλές παρέες. Αλλιώς μην πάτε καθόλου. Άμα είναι να πάτε επαγγελματικό δείπνο, μην πάτε καθόλου. Πείτε αλλού. Εκεί θέλουμε καλές παρέες. Τσουκρίζετε, όπα στην υγειά μας, πέρασε καλά. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Ανοιχτά και Κυριακή μεσημέρι, βέβαια. Πολυτεχνείο 180, εξαιρετικό μέρος και τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός. Είναι καταπληκτικά. Τηλέφωνο που μπορείτε να κάνετε κράτηση στο 26 15 23 894. Πάντα μαζί μας και το My Car Patras, μαγορές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ακροτηρίου 304 απέναντι, 311 απέναντι από τη λαχαναγορά της Πάτρας. Δείτε τα αυτοκινητά μας στο www.mycarpatras.gr και για περισσότερες πληροφορίες στο 6932-480-080. Λίγα χιλιόμετρα προσιτές στη μέση μόνο στο My Car Patras. Και αν δεν έχουμε κάποιο αυτοκίνητο που θέλετε, σας το φέρνουμε. Και αν δεν θέλετε τώρα να αγοράσετε αυτοκίνητο και θέλετε να νοικιάσετε, έχουμε και αυτή τη λύση. Θεό Carflex. Νάτο, εδώ το έχουμε. Είναι η έξυπνη λύση για ευέλικτη νοικιάση αυτοκινήτου, χωρίς δεσμεύσεις και με ξεκάθαρο μηνύο κόστος. Διαλέγεις κατηγορία οχήματος, διάρκεια και χιλιόμετρα και οδηγείς άμεσα με ασφάλεια και πλήρη υποστήριξη. Ιδανική επιλογή για ιδιώτες και επαγγελματίες που θέλουν αυτοκίνητο τώρα με μόλις 7,5 ευρώ σε ΦΠΑ την ημέρα για μηνιαία νοικίαση. Θεό Carflex, οδήγησε χωρίς κανένα άγχος. Λοιπόν, και όσοι δεν είχατε σηκώσει τα χαλιά να δώσετε μοκέτς για αυτά, τώρα σιγά σιγά από αύριο μεθαύριο, παιδιά, τέλος. Τελείως, αυτό ήταν. Βέβαια. Εκεί αναλαμβάνουμε εμείς, με ένα τηλεφώνημα μόνο. Ερχόμαστε σπίτι σας, έτσι, σε ευρώ, τετέ που λέμε, δηλαδή, έτσι, διακτήνιση. Star Trek. Ερχόμαστε, διακτηνιζόμαστε κανευθείαν με ένα τηλεφώνημα στο 26 10 6 40 7 33. Clean System. Εξαιρετικοί επαγγελματίες. Με ένα τηλεφώνημα έρχονται τα παιδιά στο σπίτι σας. Σας παίρνουν τα χαλιά, μοκέτες, κουβέ, ό,τι έχετε για να φυλάξετε το καλοκαίρι, για να το πάρετε μετά το φθινόπωρο. Έτσι. Οπότε και σας τα σηκώνουμε εμείς, στο μην υπάρξει τα χαλιά.
Έτσι μην... Δηλαδή αυτό. Μη σκύβετε καθόλου εσείς, δηλαδή δεν ασχολείστε καθόλου με τα χαλιά και τους μοκέτους και τα λοιπά. Εσείς μόνο θα δίνετε έτσι εντολές. Αυτό, αυτό, αυτό και αυτό πάρτε τα. Εγώ μας εκεί πέρα τσακάλια, τα παιδιά από την κλίση. Ναι, παιδιά δεν είναι. Δηλαδή, εγώ πραγματικά, δηλαδή, επειδή κάθε χρόνο έρχονται και μου παίρνουν τα χαλιά, απορώ, ας πούμε, πώς θα καταφέρνουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, σε 5 λεπτά τα έχουν αδειάσει όλα. Φοβερό πράγμα. Κάνουν και για μετακόμιση. Δηλαδή, μπορεί να τους φωνάξετε και για μετακόμιση αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρω, δηλαδή, όταν δεν έχουν πολλή δουλειά, πότε μετά από. Πότε, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, ας πούμε, δεν έχουν. Αυτό τους φωνάξουμε, άμα γίνει καμιά μετακόμιση. Είστε μέσα ρε εσείς. Τα παιδιά από την κλίση είστε, βέβαια, είναι εξαιρετικά. Σηκώνουν, ας πούμε, γενικά τα γαλιά χωρίς να τα διπλώνετε εσείς, χωρίς να πάτε κανένα λουμπάκο κι εσείς, έτσι θα πιαστείτε. Σας τα φέρνουμε και σας τα παίρνουμε εμείς τα γαλιά και τις μοκέτες και τα παπλώματα και ό,τι άλλο θέλετε. Έτσι, θα σας φυλάξουμε. Κλείσιστε χρόνια τώρα στην περιβόλα της Πάτρας και σας τα φυλάμε και εις αποδίκης. Με ένα τηλεφώνημα έρχονται στο σπίτι σας, κρατήσαν τηλέφωνο. Να ένα τηλέφωνο ακόμα που μπορείτε να βάλετε στο ψυγείο για σαν μαγνητάκι. Για τα χαλιά. Για τα χαλιά. Πού τα βάλετε χαλιά. Πού θα τα βάλετε. Εν τω μεταξύ και χώρο να έχεις να τα βάλεις, αυτό ήθελα να πω τώρα. Και χώρο να έχεις να βάλεις τα χαλιά σου και τα μοκέτες. Δηλαδή πού τα βάλεις πού. Θα πάει στο υπόγειο, μπορεί να μου κλιάσουν. Δεν ξέρεις εσύ πώς θα τα βάλουμε. Δεν ξέρουμε ρε παιδί μου. Κάποιοι το παίζουμε, ας πούμε, γενικά το γνωρίζουμε και στο τέλος χαλάμε τα γαλιά μας. Μου κλιάζουν. Όχι παιδιά, δηλαδή εγώ είμαι υπέρ να τα δώσουμε σε επαγγελματίες. Αυτούς που ξέρουν. Στα φιλάνε και στα φέρνουν την μέρα που τα θέλεις. Το φτηνόπωρο μετά. Κλείσιστε με ένα τηλεφώνημα, έρχονται στο σπίτι σας, στο 2610 64733. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, ήθελα να πω ένα περιστατικό για τη Σοφία Βόσου, μιας και σαν σήμερα 4 Μαΐου έγινε ο 36ος διαγωνισμός Eurovision. Είχαμε πάρει τότε με τη Σοφία Βόσου και τον Αντρέα Μικρούτσικο την 13η θέση. Κακός βέβαια, γιατί εντάξει παιδιά, η Σοφία Βόσου εκεί είχε βγει εκπληκτικά. Τι φωνή είναι αυτή, Σοφία, ας πούμε, και ειδικά που ήταν πιο μικρή τότε. Εξαιρετική φωνή, η Άνοιξη ήταν ένα τραγούδι το οποίο ήταν έπιανε τόνο γενικά και τι να πω, δηλαδή τρομερή φωνή. Ήταν άδικο πιστεύω η 13η θέση. Θεωρώ ότι έπρεπε να πάρουμε πιο καλύτερη θέση εκείνη την εποχή, το 1991 με την Άνοιξη. Ένα περιστατικό με τη Σοφία Βόσου που είχαμε κάνει μια κουβέντα, μια συνέντευξη ραδιοφωνική πριν από κάποια χρόνια. Αυτό μου έκανε εντύπωση στη Σοφία ήταν, ρε παιδί μου, απλή. Ήταν αυτό, δηλαδή μια ζώτα για τους συνεργάτες και λοιπά. Εκτός αέρα, όταν δεν είμαστε στον αέρα, έλεγε θα φάμε κάτι, θα τσιμπήσουμε. Θέλει να μαγειρέψω εγώ, ρε παιδάκια μου. Θέλει να πάμε στο σπίτι, ας πούμε, να μαγειρέψω εγώ. Πάμε στο σπίτι, δηλαδή. Έκανε συναυλία στην Πάτρα και πρότεινε να έρθει στο σπίτι μου με τους συνεργάτες της, να μαγειρέψει, δηλαδή να πάρουμε υλικά, να μαγειρέψουμε στο σπίτι παρά να φάμε. Δηλαδή ήταν απλή γυναίκα, λέει, μα φάμε έξω και τα λοιπά. Και θυμάμαι, εντάξει τώρα μπορώ να το πω, θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά, είχαμε ντουζ, ας πούμε, γενικά στο ράδιο. Τότε, ας πούμε, οι παιδιά στα ραδιόφωνα είμαστε 24 ώρες το 24ωρο. Πραγματικά. Οπότε κάναμε και ένα ντουζάκι. Βέβαια, είχαμε τα ντουλαπάκι μου, ντουλαπάκι ο καθένας είχε γενικά ντουμπά. Αυτό και είχε μπουρνούζι μέσα, πετσέτες, αυτά. Λες και είμαστε γυμναστήριο. Ήμασταν τότε εκεί στο ραδιόφωνο. Και μάλιστα θυμάμαι Σοφία που είχε έρθει με βαλίτσα για να κάνει συναυλία. Ρε παιδάκι μου, μπορώ να κάνω ένα μπάνιο. Έχω φέρει όλα τα πράγματα. Τώρα έχω την βάλει να κάνω ένα ντουζάκι. Έχετε μέσα το ντουζ και τα λοιπά να κάνω. Μα φυσικά. Κυρία Σοφία, ας πούμε, γενικά μπορείς να. Ό,τι θέλεις. Αυτό, μια πετσέτα μόνο αν έχετε λοιπόν. Έχουμε και πετσέτα, σου φέρουμε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά έκανε μπάνιο μέσα στο ραδιοφωνικό σταθμό τότε την εποχή. Μετά τη συνέντευξη βέβαια. Ήτανε απλή ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω τώρα, ότι ήταν μια γυναίκα η οποία, και είναι ακόμα, το συζητάω γυναίκα, είναι έτσι γενικά και στη ζωή της. Ποτέ δεν το έπαιξε, ας πούμε, γενικά ντίβα. Σοφία Βόσου, εξαιρετική τραγουδίστρια, εξαιρετική.
Λοιπόν, θα φύγουμε. Δεν έχουμε πει το θέμα με το σανδάλι, παιδιά, με το μισό σανδάλι. Δεν έχουμε πει, θα το πούμε σε λίγο όταν επιστρέψουμε, αφού ακούσουμε έναν Θοδωρή Φέρι. Έτσι, ένα Θοδωρή Φέρι. Ακούσουμε, πάει ένας Φέρις τώρα. Δεν πάει, είναι η ώρα πιστεύω να ακούσουμε ένα Φέρι. Αλλά προτού ακούσουμε το Φέρι, να πούμε ότι κοντά μας είναι το Ντόμινο 19. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή, τα γλυκά και τα σνάκα ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα λοιπόν στο Ντόμινο 19 είναι μέρος εμπειρίας. Πατρόκλαους 19 και το καφές δεν είναι απλώς μία συνήθεια, πραγματικά. Επίσης το φασόλι κοντά μας, τρία καταστήματα. Μαγειρίο φασόλι, Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα, τηλέφωνο για παραγγελίες στο 2610-22-1107. Στην Αθηνών ένα στορείο, τηλέφωνο εκεί για παραγγελίες στο 2610-19-10-006. Και μέσα στο νέο λιμάνι για σπιτικές γεύσεις. Όλοι λοιπόν στο φασόλι. Γεράσιμος Βασιλόπουλος, υδραυλικές εργασίες. Τα πάντα και ανακαινήσεις κτηρίων. Βορείπερο 134 ή στο plumberpatras.gr. Τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού στο 2613-22-822 και όλο το 24ωρο σε περίπτωση βλάβης στο 6907-007-156. Αυτά, φεύγουμε, πάμε σε διάλειμμα. Για μήνυμα στέλνετε στα social media του Χρώμα FM, Facebook και Instagram, Χρώμα 102,1 ή στο δικό μου το προσωπικό Ξηρομερίτης Άγγελος, Facebook, Instagram και στο X και στο TikTok μας ακολουθείτε. Χρώμα FM 102,1 και στο TikTok, και εκεί μας ακολουθείτε και μπορεί να μας στείλετε μήνυμα. Κοντά μας και Υποκάμινος, Πάρκο Αναψυχής, εξαιρετικό μέρος να πάτε με τα παιδιά σας. Να πάτε και τώρα που αρχίζει και έχει μεγαλώσει η μέρα και φτιάχνει και ο καιρός. Να πάτε οικογενειακώς, να πάτε να γνωρίσετε τα παιδιά σας και αν έχετε μικρά παιδιά, να αγαπάνε τα ζώα εσείς. Έτσι, αυτό το πράγμα από μικρά παιδιά.

Σαββατοκύριακα και αργίες στα Σαγία Καχαΐας από τις 10 το πρωί ως τη Δύση του Ηλίου. Τηλέφωνο για να κλείσετε κάποιο event, κάποιο party κτλ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 693-222-9118. Θοδωρής Φέρης, ερχόμαστε σε λίγο.

0: Πρωινό με Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
4: Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές.
5: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς. Γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση. Φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο συνεχές ωράριο κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87,

0: Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
1: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα. Μητρόπουλος Franz Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος Franz Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος Franz Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
2: Πεινάς αλίκος και έχει νυχτώσει. Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. Ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
3: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Αμφίας και Ευβίας και στο www.akiskyprianosaeve.gr. Delivery 2610-338-777.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Ασχολείστε με την ποδηλασία? Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα. Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 981.

Πρωινό με Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα. Ξύπνη!

Ξενομερή της Άγγελος Μικρόφωνο, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γιατί δεν τα πάμε πρωτομαγιά, δεν είμαστε εδώ. Αυτό το. Οπότε, ναι, με καλό μήνα. Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία, μην έχετε ας πούμε γενικά αυτό το, μην φοβάστε. Από αύριο ας πούμε γενικά ξανανεβαίνει το Δράκυρος, φτάνει 20, 22, 23 βαθμούς και εκεί πιστεύουμε θα μείνει. Εκεί. Λοιπόν, για μήνυμα στέλνετε στα social media του Χρώμα FM, Facebook, Instagram και στο TikTok μας ακολουθείτε ή στο δικό μου το προσωπικό Ξενομερίτης Άγγελος, Facebook, Instagram και στο X και στο TikTok. Λέγαμε λοιπόν για τη μόδα γενικά με τα μπουρνούζι και τα λοιπά, με το φερτσάτζες. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα που είχαν λανσάρει κάποια χρόνια πίσω ή πολλά, 2-3 νομίζω, με το μπουρνούζι και τέτοια. Τώρα το έχουμε το σανδάλι, παιδιά, το κλασικό, το σανδάλι. Βέβαια, το, γιατί σιγά σιγά έχουμε. Είναι ας πούμε γενικά το σανδάλι θα έρθει ας πούμε γενικά θα πάρει αέρα το πόδι. Κατάλαβες, ειδικά για τα κορίτσια. Το πιο αμφιλεγόμενο μισό σανδάλι, έχουμε το μισό σανδάλι. Έτσι, έχουμε το μισό σανδάλι, είναι το... Έχει γίνει viral όλο αυτό το σανδάλι του καλοκαιριού. Το μισό, δηλαδή καλύπτει μόνο τη φτέρνα πίσω. Γενικά στο... Ναι. Το όλο μπροστά περπατάτε εξυπόλυτη. Με λίγα λόγια, λέει, φαντασία το σανδάλι μισό. Να καλύπτει μόνο το πίσω μέρος. Τη φτέρνα δηλαδή. Κατάλαβες. Έτσι με ένα ιδιαίτερο και αφιλεγόμενο σχέδιο παπουτσιού τράβηξε τα βλέμματα ο οίκος μόδας Σανέλ. Α, να το, ναι, Σανέλ είναι παιδιά, δεν είναι, είναι Σανέλ. Μισό σανδάλι. Για την πλέμπα μάλλον, ναι. Σου λέει δεν γίνεται, δηλαδή πρέπει να φορέσουν όλοι οι Σανέλ. Κατάλαβες, έστω ας πούμε γενικά να πάρουν το μισό, αφού δεν μπορούν να το πάρουν ολόκληρο το παπούτσι ας πούμε γενικά στο σανδάλι Σανέλ, ας πάρουν το μισό. Κατάλαβες, απευθύνεται και στα κατώτερα τέλος πάντων κοινωνικά στρώματα. Προσπαθεί η Σανέλ να, έτσι σου λέει, εντάξει έχουν δικαίωμα ας πούμε γενικά και αυτοί που δεν έχουν λεφτά πολλά να φορέσουν Σανέλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, βέβαια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μισό σανδάλι που δίνουν. Είναι αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι, ναι. Σου λέει, άμα δεν μπορούν να αγοράσουν όλο το παπούτσι σανέλα, ας πάμε το μισό, δίνουμε το μισό εμείς. Και καλύπτει μόνο τη φτέρνα, κατάλαβες, για την μπλέμπα βγήκε αυτό το παπούτσι, το σανδάλι, παιδιά, φέτος. Έτσι, για το σανέλα, αλλά έτσι, να μπορείτε να το αγοράσετε το σανδάλι αυτό, κατάλαβες, και να λέτε ότι φοράω Σανέλ. Στο μισό παπούτσι. Δεν είναι γυναίκα, είναι Σανέλ όμως. Λοιπόν, ναι παιδιά, έγινε παρουσίαση πότε, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε. Την προηγούμενη εβδομάδα, να το, είναι η συλλογή. Σανέλ το σανδάλι επέστρεψε, να το. Το σχέδιο, δεν κάνω πλάκα, πραγματικά. Είναι αληθινά σανδάλια. Μισό όμως σανδάλι. Το σχέδιο καλύπτει μόνο τη φτέρνα του ποδιού, που εγώ πιστεύω το αντίθετο πρέπει να συμβεί, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μόνο τη φτέρνα του ποδιού, στερεωμένο με 2 λεπτά δεμένα λουράκια μπροστά, έτσι, αφήνοντας το υπόλοιπο πόδι εκτεθειμένο, χωρίς να έχει καν κανονική σόλα. Περπατάτε ξυπόλυτη. Ξυπόλυτη τώρα, έτσι, ναι. Ξυπόλυτη και σε μαύρο το πόδι, δεν είναι. Περπατάτε, ξέρω εγώ σε... Στα σοκάκια, ας πούμε, γενικά το κάποιου νησιού, ξέρω εγώ, κάπου διακοπές με το σανδάλι. Δεν έχει κάτι, το πλένετε μετά το πόδι. Λοιπόν, και πάει έτσι το σανδάλι αυτό, παιδιά. Να το, δεν κάνω πλά, μπείτε μέσα, σανδάλι. Πατήστε, νέα μόδα, ας πούμε, σανδάλι, πατήστε, τότε το μισό. Λοιπόν, το παπούτσι χαρακτηρίστηκε σκόπιμα ημιτελές και βασισμένο στην ιδέα του γυμνού καλύματος φτέρνας, να το, μια μινιμαλιστική προσέγγιση, έτσι, του παπουτσιού. Αντιδράσει και χιούμορ βέβαια στα social media, πέσανε κάποια σημεία γενικά και κλεβάζανε όλο αυτό το πράγμα. Μπορώ να καταλάβω γιατί, άμα δεν ξέρει, τα κλεβάζεις, γενικά κοροϊδέψεις, άμα δεν ξέρεις. Παρά τη δημιουργική πρόθεση, το σχέδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν σύγχυση και ειρωνία με σχόλια όπως δείχτης ύφεσης, μισό παπούτσι από τη Σανέλ. Τι στο καλό είναι αυτό κτλ. Άλλοι στάθηκαν στην πρακτικότητα του σχεδίου
με ένα χρήστη να σχολιάζει πώς μπορούμε να κάνουμε τα γυναικεία παπούτσια πιο άβολα. Και η Σανέλ απαντάει, το έχω. Κατάλαβες. Γιατί μιλάνε και εκεί οι Σανέλ. Υπάρχουν παιδιά, βέβαια, άνθρωποι πίσω από το πληθολόγιο και απαντάνε. Η έπνευση πίσω από την συλλογή, ο δημιουργός γενικά για τη συλλογή του παπουτσιού, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ χαρούμενος που έφτιαξε αυτό το σανδάλι. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Αν και πιστεύω εγώ να σου πω την αλήθεια, κοίτα να δεις. Αφού φτιάχτηκε που φτιάχτηκε, να το παίρνει, ας πούμε, γενικά τα κατώτερα, τέλος πάντων, στρώματα. Αυτό το παπούτσι τουλάχιστον να έβαζαν σόλα από τη μέση και κάτω. Δηλαδή η φτέρνα, να είναι το αντίθετο. Να ήταν η φτέρνα, να σου πούμε, ελεύθερη. Γιατί είναι σκληρή η φτέρνα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Είναι σκληρή, παιδί μου, είναι πιο χοντρή, ας πούμε. Δεν είναι. Δεν είναι πιο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σαν να έχεις παππού στο πίσω μέρος. Ενώ το μπροστά είναι λίγο πιο ευαίσθητο. Δηλαδή άμα πατήσεις κάτι, ας πούμε, γενικά τα πονές. Ενώ με τη φτέρνα δεν πονάς. Και ειδικά η μπλέμπα που έχει μάθει, ας πούμε, γενικά περπατάει ξυπόλυτη στην παραλία, στους δρόμους, ας πούμε, γενικά το καλοκαίρι, έχει γίνει σόλα. Γενικά το υφτέρνα από κάτω δεν περνάει τίποτα, δηλαδή και πρόκα να πατήσει ο άλλος, ας πούμε, γενικά μα έχει πατήσει αυτό το, μα είναι και μπλέμπα κιόλας και περπατάει και εξυπόλυτος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε καλό ήταν να φτιάξουν και το αντίθετο, ρε παιδί μου, γιατί αφού ήταν που ήταν το μισό παπούτσι και να το αγοράζει η φτωχή, τέλος πάντων, φτωχός κόσμος, ας πούμε, γενικά, έπρεπε να καλύψω το κάτω μέρος, τη φτέρνα. Φτέρνα, ας πούμε, έχουν μάθει. Γενικά οι φτωχοί άνθρωποι, ας πούμε, παρπατάνε εξυπόλυτοι. Κατάλαβες, οπότε είναι σκληρό το πίσω μέρος. Αυτό, μια διόρθωση. Ξέρω εγώ, μήπως στείλουμε ένα μέλη, Σανέλ. Θα το διορθώσει, ας πούμε, να φτιάξει το από κάτω. Το κάτω μέρος. Όχι φτέρνα, την φτέρνα να την αφήσει έτσι. Δεν έχει. Θα ήταν ιδανικό για μένα, ας πούμε, αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είναι, άμα δεν το αγοράζετε. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή. Ναι. Είναι, ας πούμε, γενικά, είναι Σανέλ. Είναι Σανέλ. Είναι Σανέλ. Θα περπατάμε με μισό σανδάλι. Θα μου πεις, αν περπατάμε, θα μας. Ναι, αλλά είναι Σανέλ. Αφήστε, ας πούμε, γενικά, τι θα σας πούνε. Θα σας πούνε τίποτα, το έχετε αγοράσει, Σανέλ. Δεν είναι, δηλαδή, τι να κάνεις, θα μου πεις πού θα φανεί αυτό, ξέρω εγώ. Κάπως με κάποιο τρόπο, ας πούμε, γενικά, αν κάποιος. Σας κοιτάει λίγο περίεργα και τα λοιπά, να του πει Σανέλ, Σανέλ. Να του δείχνετε, ας πούμε, γενικά το παπούτσι, Σανέλ. Είναι Σανέλ. Μπορεί να είναι μισό σανδάλι, αλλά είναι Σανέλ. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι Σανέλ. Λοιπόν, μισό σανδάλι. Άμα θέλετε το αγοράζετε. Θα δούμε πολύ. Θα είναι γενικά μέσα στη μόδα μέσα στο καλοκαίρι, να ξέρετε αυτό το πράγμα. Μην απορρίζετε άμα το δείτε αυτό έξω στους δρόμους, σε σοκάκια, σε διακοπές, καλοκαιρινές διακοπές, για το πράγμα το δείτε. Μην παραξενευτείτε, δηλαδή είναι στη μοδέ Σανέλ. Θα ξεχωρίζει. Θα λέτε αυτή φοράει Σανέλ, μισό σανδάλι. Όμως, κατάλαβες. Αλλά θέλει λίγο προσοχή, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα θέλει λίγο προσοχή, γιατί εντάξει, είναι το μισό πόδι, ας πούμε, γενικά γυμνό. Δεν ξέρεις, ας πούμε, γενικά που πρέπει να κοιτάς, ας πούμε, πού θα πατήσεις. Μπορεί να κάνει κακά, κανένα σκυλί, καμιά γατούλα, ξέρω εγώ, κάπου. Το πατήσεις κακά, ας πούμε, αυτό το πράγμα θα το καταλάβεις έτσι αλλιώς. Αλλά θέλει προσοχή, δηλαδή πρέπει να κοιτάς συνέχεια κάτω. Κατάλαβες. Είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Φεύγουμε, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 πρωινό, χρώμα 102,1. Πολλές καλημέρες.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τελείωσε. Ο, τι είναι αυτό το πράγμα, κιθαρίστας του Χατζηγιάννη ήταν αυτός. Δεν τελειώνουμε τίποτα, ε. Αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε πρωινόχρωμα 102,1. Πάντα μαζί μας ο Μάικ Καρπάτρας, με αγορές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ακροτηρίου 311 απέναντι από τη λαχαναγορά της Πάτρας. Δείτε τα αυτοκινητά μας στο www.maikarpatras.gr και για περισσότερες πληροφορίες στο 6932-480-080. Λίγα χιλιόμετρα, προσιτές τιμές μόνο στο My Car Patras. Και αν δεν έχουμε κάποιο αυτοκίνητο που θέλετε, σας το φέρνουμε πάρα πολύ σύντομα. Με εύκολη πληρωμή και πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας. Τώρα, αν δεν θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο, θέλετε να νοικιάσετε, ήρθε ο Carflex, είναι η έξιμη λύση για ευέλικτη ενοικίαση αυτοκινήτου, χωρίς δεσμεύσεις και με ξεκάθαρο μηνύο κόστος. Διαλέγεις κατηγορία οχήματος και διάρκεια και χιλιόμετρα και οδηγείς άμεσα με ασφάλεια και πλήρη υποστήριξη. Ιδανική επιλογή για ιδιώτες και επαγγελματίες που θέλουν αυτοκίνητο τώρα με μόνο 7,5 ευρώ σε FPA την ημέρα για μηνιαία ενοικίαση. Θεό Carflex, οδήγησε χωρίς να έχεις κανένα άγχος. Πέρασε η μπόρα, πέρασε. Λέει και ο Γιώγαλας. Λοιπόν, καιρός. Σιγά σιγά μαζεύουμε τα χαλιά. Μαζεύουμε τα χαλιά. Να έρχονται να τα παίρνουν τα παιδιά από την Clean System. Τα οποία είναι, έρχονται σβέλτα. Δηλαδή με ένα τηλεφώνημα, τσακ. Έρχονται έξω από το σπίτι σας, παίρνουν τα χαλιά και σας τα φυλάμε όταν εσείς τα χρειαστείτε. Δηλαδή, σας τα φέρνουμε με ένα τηλεφώνημα στο 2610-640-733. Φεύγουμε, πάμε να ακούσουμε το αποκλειστικό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ από Νατάσα Θοδωρή, το φορτηγό. Ένα καταπληκτικό ζεμπέκια, πιστεύω από τα καλύτερα ζεμπέκια που έχει πει η Νατάσα. Είναι αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Και θα φύγουμε, θα πάμε σε διάλειμμα. Για μήνυμα στέλνετε στα social media του Chrome FM, Facebook και Instagram. Chrome 102,1 είσαι το δικό μου το προσωπικό. Καλημέρα στην Άννα, στη Δήμητρα. Σήμερα τους πρώτους καλημέρες. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλημέρα στον Παντελή, καλημέρα στον Νίκο, στον Μάκη, στον Ανδρέα, στον Παναγιώτη, στον Γιώργο, τα φιλιά μας. Καλημέρα στην Μελβούρνη. Μας ακούει ο Χρήστος και ο Σωτήρης εκεί διαδικτυακά, στην Αυστραλία, τη μακρινή. Τα φιλιά μας, διαδικτυακά μας ακούει και στο www.chromafm.gr. Καλημέρα επίσης στον Νίκο, στον Τάκη. Καλημέρα στην Άφακτο, στον Άρη εκεί, στο Μαράκι, τα φιλιά μας. Καλημέρες, παιδιά. Καλή εβδομάδα, καλημέρα στην Ευγενία, στο Σάβα. Σάβας. Είμαστε Πορτογαλία 2004. Καφέ Σάβας, που είχε ξεμείνει ο Σάβας εκεί, στην πλατεία, στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία. Φεύγουμε, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε, καλημέρες.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, για να κέννησεις.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
1: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
1: Εμ.
0: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
1: Το παραέχει κιόλας.
0: Δεν περνάει τίποτα.
1: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
3: ΕΤΕΜ, για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
4: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
14: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
15: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
14: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 435 197.
16: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Μαρίν. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και το Χάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Τέκο Ριμ. Στεφανάτος Μαρίν, Εγνατίας 7 στο Ρίο.
17: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610 312 010.
18: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
19: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι χαμπουνερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
20: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Μετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
2: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332.
21: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
22: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
23: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.

πρωινό με χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.

Άγγελος στο μικρόφωνο, εδώ θα είμαστε παιδιά. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε αυτούς που άρχισε βέβαια. Και ήρθα στην παρέα μας, εδώ είμαστε από τις 7. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Το λέμε ας πούμε γενικά, όλη εβδομάδα λέμε καλό μήνα. Κάτσε, και τι. Μισό λεπτό, εδώ το έχουμε πάντα μαζί μας. Ο MyCar Patras, με αγορές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ακροτηρίου 311 απέναντι από τη λαχαναγορά της Πάτρας. Δείτε τα αυτοκίνητά μας στο www.mycarpatras.gr και για περισσότερες πληροφορίες στο 6932-480-080. Μποκάμιλος, πάρκο αναψυχής, εξαιρετικό μέρος να πάτε. Στα Σαγία η Καχαΐας, ανοιχτά Σάββατο, Κύριακα και Αργίες. Εξαιρετικό μέρος και τώρα που ανοίγει ο καιρός. Θα γίνονται και περισσότερες εκδηλώσεις εκεί. Από τις 10 το πρωί ως ειδήσεις του ήλιου. Τηλέφωνο για να κάνετε κάποιο πάρτι. Μπορείτε να κάνετε κάποια εκδήλωση, κάποιο πάρτι, κάποια γενέθλια, κάποια γιορτή. Στο 693-222-9118.

Πάτρων, Κλάους 19, ο καφές στείνει τη στιγμή, τα γλυκά και τα διάφορα σνακ ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα λοιπόν θα τα βρείτε στο Domino 19, ενημέρωση της εμπειρίας, γιατί ο καφές δεν είναι απλώς μία συνήθεια. Έτσι, πρέπει να ξυπνάτε το πρωί. Και για να ξυπνήσετε το πρωί θέλετε ένα καλό καφέ. Καλή ποικιλία καφέ. Λοιπόν, κοντά μας και το Φασόλι με τρία καταστήματα στην Πάτρα, Μαγειρίου Φασόλι, Κολοκοτρώνη 55, τηλέφωνο για παραγγελίες το 2610-22-1107, στην Αθηνών 1 στο Ρίο, τηλέφωνο εκεί για παραγγελίες το 2610-910-006 και μέσα στο νέο λιμάνι. Για σπιτικές γεύσεις λοιπόν, Φασόλι. Γεράσιμος Βασιλόπουλος, υδραυλικές εργασίες, γενικέ υδραυλική εργασία. Μαλβαγιώτα. Εγκατάσταση ή συντήρηση ηλιακού θερμοσύφωνα, λέβητες πετρελαίου ή φυσικού αερίου, αντλίες θερμότητας, Βορείο Ήπειρο 134 ή στο plumberpatras.gr μπορείτε να στείλετε μήνυμα ή να πάρετε τηλέφωνο για ραντεβού στο 26 13 22 822, και όλο το 24ωρο σε περίπτωση βλάβης στο 6907 007 156. Φυσικά και το πανόραμα στην Κρίνη. Εξαιρετικό μέρος το πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύσε μοναδικές γεύσεις δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα. Ιδανικό για οικογένειες και καλές παρέες. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείο 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 26 15 23 894. Λοιπόν, λέγαμε παιδιά για το σανδάλι Σανέλ που βγήκε, που βγήκε το μισό. Το μισό σανδάλι, να ξέρετε γιατί μπλέμε. Και αυτό το μισό. Σου λέει θέλετε Σανέλ. Δηλαδή ας πούμε γενικά του χρόνου θα βγει μόνο το λουράκι τα από πάνω. Σου λέει παπούτσι. Πού είναι παπούτσι, θα βλέπεις γιατί παπούτσι. Θα είναι μόνο το λουράκι από το σανδάλι. Κατάλαβες. Δεν έχει να κάνει όμως. Έχει τα αγοράσει λουράκι Σανέλ. Θα το φοράτε σε παπούτσι. Ξυπόλυτη. Τι φοράς σε Σανέλ. Μα είσαι ξυπόλυτη. Φοράω Σανέλ. Είναι καινούρια μόδα. Εγώ το λουράκι μου δεν έχει να κάνει. Θυμήθηκα λοιπόν κοιτώντας ο παρελθόν, θυμήθηκα το τσόκαρο. Θυμάστε το τσόκαρο παιδιά, το τσόκαρο. Το τσόκαρο. Αθάνατο τσόκαρο. Αθάνατο παιδιά, δηλαδή αυτά τα πράγματα τα έχουν. Αυτά παιδιά τα εξαφανίσανε, πείτε τα εξαφανίσανε. Γενικά από την αγορά. Γιατί κρατάγανε μία ζωή γι' αυτό. Σου λέει δεν συμφέρει, κατάλαβες. Δεν συμφέρει να κρατάμε αυτά. Όπως και τα κινητά, θυμάστε το 3310 το Nokia που το πέτυχε στον τοίχο. Και έσπαγε, ας πούμε, έβλεπες τον απέναντι, στο διαμέρισμα. Και τρύπα, κανονικά, δεν είναι. Παιδί μου, μίλαγε στο τηλέφωνο, ήσουν στον πέμπτο. Σου έπεφτε κάτω, το τηλέφωνο κάτω. Σου έπεφτε, ας πούμε, γενικά κάτω στον δρόμο. Πήγαινες κάτω, πάταγε φορτηγό και δεν πάθαινε τίποτα. Φοβερό πράγμα, δηλαδή. Μίλαγε ο άλλος, μίλαγε, ήμουν φίλος. Έλα ρε, μ' ακούς, σ' ακούω, τι, μου έπεσε το τηλέφωνο από τον πέμπτο. Κατάλαβες. Δεν πάθαινε τίποτα, έτσι και το τσόκαρο. Έτσι και το τσόκαρο, έτσι και το μπούμεραμ παντόφλα, εγώ έτσι λέω, μπούμεραμ, την καουτσούκ. Θυμάστε τον μπαμπά, η παντόφλα, η καουτσούκ. Αυτή ας πούμε γενικά που συμπέταγε στο κεφάλι και γίνανε πάλι πίσω. Γίνανε πάλι πίσω στον ίδιο, τον πατέρα. Δηλαδή ο μπαμπάς τι έκανε. Ήσουν ας πούμε γενικά στο σπίτι, κατάλαβες. Έλεγε, φέρε μια, πιάσε μια μπύρα. Εσύ δεν τον άκουγες. Έπαινε την παντόφλα, την καουτσούκ, συμπέταγε στο κεφάλι. Ρε δεν σου είπα μου φέρει μια πέτα και την έφερνε πάλι πίσω, μπούμερα. Κατάλαβες. Και στην πέτα και στο κεφάλι τον άκουγες. Δηλαδή λες ας πούμε γενικά τι έγινε ρε πατέρα τώρα μου πέτα. Γίνανε και η παντόφλα στον μπαμπά. Κατάλαβες. Την έπαιρνε πάλι πίσω. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να πάει να τη φτάσει εκεί που είναι, που ήσουν εσύ. Κατάλαβες που τον είχες γράψει παλιά σου παπούτσια. Στην πέτα και πάνω στο κεφάλι. Ρε δεν σου είπα να μου φέρει μια πέτα. Γίνανε και πάλι πίσω, μπούμερα. Η παντόφλα, κάτσο. Βέβαια. Και σου φέρνει και την πέρα και είχες και την παντόφλα στο πόδι σου μετά πάλι. Κατάλαβες. Αυτά. Αυτές ήταν ωραίες αυτές. Έτσι είναι ρε παιδί. 2-1. Δηλαδή την είχες και να περπατήσεις αυτή την παντόφλα. Πας καλοκαίρι ας πούμε να την έχεις ας πούμε. Και για να την πετάς γενικά σε κάποιον στο παιδί σου ας πούμε τέλος πάντων. Την πέταγες στο κεφάλι και γίνανε πάλι πίσω. Αν δεν σ' άκουγε με τη φωνή. Δηλαδή αν δεν σ' άκουγε κάτι που θα του έλεγες ας πούμε γενικά να κάνει ένα θέλημα κάτι. Κατάλαβες. Του την πέταγες στο κεφάλι. Γίναγε η παντόφλα πάλι πίσω στο καναπέ και στο πόδι σου. Μη σου πω πήγαινε κατευθείαν στο πόδι σου. Και

Λοιπόν, έτσι και το τσόκαρ. Θυμήθηκα το τσόκαρ, θυμάστε το τσόκαρ, παιδιά. Πόσες τσοκαριές είχαν φάει στο κεφάλι και δεν πάθανε τίποτα. Ούτε το τσόκαρ, ούτε το κεφάλι. Δεν ξέρω, φοβερό πράγμα. Το τσόκαρο, αθάνατο τσόκαρο. Δεν ξέρω, παιδί μου, λέει. Αυτό ήταν, ρε παιδί μου, το τσόκαρο. Αυτό ήταν όπλο. Πραγματικά ήταν. Δεν ξέρω γιατί βγήκε, ας πούμε, στην αγορά. Βγήκε, ας πούμε, και να σκοτώνει ανθρώπους. Πραγματικά, δηλαδή, δεν, το τσόκαρο, παιδιά, ξύλο γονίκο, δηλαδή το χρησιμοποιούσες. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, γενικά τη συγχωρημένη μάνα μου, δεν ήθελε να καρφώσει ένα κάδρο. Πραγματικά. Και δεν έβρισκε κάπου το σφυρί. Είχε μόνο την μπρόκα και λέει το σφυρί, ρε παιδιά, πιάστε το σφυρί. Δεν είχαμε το σφυρί και έπαιρνε το τσόκαρο και το χτύπαγε, ας πούμε, γενικά την μπρόκα στο τοίχο. Και έμπαινε κανονικά η μπρόκα, δεν είναι. Μιλάμε, το τσόκαρο ήταν και, ήταν και βαρύ κιόλας. Δεν ήταν από ξύλο. Δηλαδή ήταν όπλο πολεμικό, δηλαδή το τσόκαρο, δεν ξέρω. Επειδή δεν είχαμε σε αγερμό, εκείνη τις εποχές, ας πούμε, γενικά δεν είχαμε σε σπίτια, ανοιχτά τα σπίτια, ας πούμε, γενικά όλα, ειδικά το καλοκαίρι, μήπως το είχαν βγάλει αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω εγώ, οι μάρκες παπουτσιών, ξέρω εγώ τότε. Δηλαδή, σου λέει και να δεις, θα βγάλουμε ένα παπούτσι, θα βγάλουμε μια παντόφλα, η οποία να είναι, ας πούμε, γενικά για δύσκολες ώρες. Δηλαδή, μπαίνει να σκλέψει στο σπίτι. Καλοκαίρι, ανοιχτά τα μπατζούρια, ανοιχτά το αυτό το. Τότε ανοίγαμε τα παράθυρα, τις πόρτες, όλα ανοιχτά. Σου λέει κάποιος μπορεί να μπει μέσα. Με το που μπει μέσα, ας πούμε, και τον πάρω χαμπάρι, έχω το τσόκαρο δίπλα, του ρίχνω μία στο κεφάλι, τέλος. Τον στέλνω στο νοσοκομείο, που σου πω. Το στέλνω στο άλλο κόσμο. Στον άλλο κόσμο που θα πάω. Στον Άγιο Πέτρο κατευθείαν. Παιδιά με το τσόκαρο, έχετε φάει τσοκαριά. Εμείς συνέχεια. Μικρά παιδιά, ειδικά στο κεφάλι. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Είχαμε συνηθίσει, έτσι κι αλλιώς εμείς δεν είναι. Τώρα τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα. Αλλά γενικά, λέω, εκείνη την εποχή το τσόκαρο βγήκε, πιστεύω, επειδή δεν είχαν αρκετά σπίτια σε εγκερμό. Και σου λέει, δεν είχαμε και πολλή εγκληματικότητα, τέλος πάντων, εκείνη την εποχή ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αφήναμε τις πόρτες ξεκλείδωτες. Ανοιχτά, σου λέει, μία να κάτσει, ας πούμε, γενικά να έχουμε ένα όπλο στο σπίτι. Κατάλαβες, να έχουμε εκεί, μπαίνει μέσα ο πλέξ, του δίνει μια τσοκαριά, τέλος. Φωνάει, παίρνει το 100, τον πιάνει. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω, δηλαδή ήταν παντόφλα, έτσι, και όπλο μαζί. Για προφύλαξη. Έτσι πιστεύω, δηλαδή, το θυμά. Ήταν και βαρύ κιόλας. Παιδιά, ήταν βαριές. Δηλαδή τα τσόκαρα, δηλαδή, πρέπει να κάνανε 10 κιλά. Άμα έβαζε και τα δύο μαζί στη ζυγαριά, ένα 10 κιλά πρέπει να... Συγγίζανε, ας πούμε, γενικά, πραγματικά ήταν και βαρύ. Απορώ πώς τα πηγαίνατε, ρε, τα τσόκαρα.

Εντάξει παιδιά, ο Φέρης είναι τώρα στα πάνω του. Και προτού βάλουμε να ακούσουμε Φέρη, να πούμε ότι έρχεται στην Πάτρα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Και εμείς βέβαια έχουμε εξασφαλίσει εισιτήρια για σας. Οπότε... σε λίγο καιρό θα κάνουμε και αναρτήσεις, όχι ακόμα, θα κάνουμε και αναρτήσεις για το διαγωνισμό που θα κάνουμε, για τις προσκλήσεις που θα δώσουμε, για τη μεγάλη συναυλία που θα κάνει ο Θοδωρής Φέρης στην Πάτρα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Εδώ είμαστε εμείς να σας δώσουμε δωρεάν προσκλήσεις. Διπλές. Έτσι, διπλές. Λοιπόν, οπότε μείνετε συντονισμένοι, θα κάνουμε και αναρτήσεις στα social, θα το ανακοινώσουμε και εδώ από τις εκπομπές που έχουμε. Οπότε να ξέρετε ότι μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή να κερδίσετε προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία στην Πάτρα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα στα ραδιοφωνά σας.

Μια καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στην Έλενα, τα φιλιά μας εκεί στη Νιου Ιόρκ μας ακούει. Καλημέρα και στην Πηλία Θεσσαλονίκη, στον Πάνο, τώρα και στον Δημήτρη, τα φιλιά μας. Καλημέρα, πού να στείλουμε, Σωτηρία, καλημέρα στην Παναγιώτα, στην Δήμητρα, στον Ευθύμη, στον Θόδωρο, τα φιλιά μας, καλημέρες παιδιά, καλημέρες, καλή εβδομάδα.

Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε και Μαζονάκη, θα ακούσουμε και Ρία Ελληνίδου που έχετε ζητήσει αρκετά. Ό,τι προλάβουμε, παιδιά, θα παίξουμε. Έτσι δεν είναι. Είμαστε και jukebox εδώ. Πάτε τα υπόλοιπα, θα τα βάλουμε και αύριο. Έχουμε και άλλες εκπομπές μετά τις 10. Ερχόμαστε, καλημέρες.

0: FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
1: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
0: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
2: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά. Υλικά που εμπιστεύεσαι.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296. Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, παίρνω από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βρυά, Πάτρα.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η

0: Αγή που κάνει τη διαφορά. Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
4: Αυγέρος, υβριδικά ελαιορευστικά μηχανήματα, οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος, για να μην σας βγαίνει το λάδι.
5: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυδιστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.

Έτσι. Άντε καλημέρες, εδώ είμαστε πρωινόχρωμα 102,1. Κοντά μας για το πανόραμα συγκρίνει, απολαύσε μοναδικές γεύσεις δικής μας παραγωγής με φόντο την Πύρου Κηθέα. Ιδανικό για οικογένειες και παρέες. Καλές παρέες. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι, Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο για να κλείσετε τραπέζι εκεί στο 26 15 23 894.

System, ερχόμαστε και παίρνουμε τα χαλιά σας και τα φυλάμε βέβαια έτσι όπως πρέπει. Στρώματα, παπλώματα, χαλιά, τα πάντα. Clean System, με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας, στο 2610 640 733. 2610 640 733.

Μας και ο υποκάμιλος πάρκο αναψυχή σε εξαιρετικό μέρος για οικογένειες με παιδιά, να τα αφήσετε πριν να τα μολύσετε εκεί, να αγαπήσουν τα ζώα ρε, έτσι. Και διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται μέσα, θα σας ενημερώνουμε καθημερινά για τις εκδηλώσεις που θα γίνονται στο, στον υποκάμιλο, στα Αγία Κακαΐας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα και αργίες, 10 το πρωί, 10 του Ιουλίου. Τηλέφωνο για να κλείσετε κάποιο event, κάποια γενέθλια. Έχει το παιδί σας, τα γενέθλιά του, τη γιορτή του, κλπ. Μπορεί να κλείσετε το χώρο στο 693-222-9118 για περισσότερες πληροφορίες. Και εδώ είμαστε εμείς, θα σας ενημερώνουμε το τι θα γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο γενικά στον υποκάμιλο. Εξαιρετικό μέρος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Εξαιρετικό τραγούδι, παιδιά. Δεν το, πραγματικά δεν το περίμενα. Ο Απόν είναι αυτό, το ρεμπέτικο λέγεται. Εξαιρετικό τραγούδι. Τι τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τα καλύτερα που έχω ακούσει τώρα τελευταία. Εξαιρετικό. Ο Απόν. Ο Απόν. Για όσους ας πούμε γενικά δεν καταλαβαίνετε ποιος είναι, ο Απόν. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελένα, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα είπαμε στο Σταύρο, στο Μάριο, καλημέρα, καλή εβδομάδα στη Διονυσία, στην ακριβή, τα φιλιά μας.

CarFlex είναι η εξυπηρετήση για την περιληπτική ενοικία αυτοκινήτου χωρίς δεσμεύσεις και με ξεκάθαρο μηνύο κόστος. Διαλέγεις κατηγορία οχήματος, διάρκεια και χιλιόμετρο και οδηγείς άμεσα με ασφάλεια και πλήρη υποστήριξη. Ιδανική επιλογή για ιδιώτες και επαγγελματίες που θέλουν αυτοκίνητο τώρα με μόνο 7,5 ευρώ σε ΦΠΑ την ημέρα για μηνιαία ενοικίαση. Θεό CarFlex, οδήγησε χωρίς άγχος.

Θεωρίδου, Νατάσα που έβγαλε το καινούργιο το φορτηγό. Περιμένουμε και το καινούργιο τραγούδι από Κέντι Καρμπή, παιδιά, το υποσυνείδητό μου. Είναι παλιό αυτό το τραγούδι, το έχει τραγουδήσει η πρώτη εκτέλεση ο Άγγελος Διονυσίου. Από ό,τι ακούσαμε από το τρέιλερ του τραγουδιού, το λέει μια χαρά και η Κέντι. Θα κυκλοφορεί σε λίγες μέρες. Καλημέρα στη Μαρίνα, καλημέρα στον Τζον, καλημέρα στην Νάντια, καλημέρα και στην Ιωάννα. Τα φιλιά μας, καλή εβδομάδα, παιδιά.

αίτηση πολλών, Θοδωρής Φέρης, με αυτό θα κλείσουμε. Η Πλάτη, βέβαια, τραγούδι του Θεοφάνους. Πρώτη εκτέλεση, Στέλλα Καλή. Το απογείωσε, βέβαια, ο Θοδωρής σε αυτήν την εκτέλεση. Θα φύγουμε με αυτό για σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μήνα, έτσι κι αλλιώς ευχηθήκαμε. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7 πάλι. Εδώ, στον Χρώμα FM 102,1. Καλό υπόλοιπο σήμερα. Και τα λέμε αύριο. Ακολουθεί και η Νικόλ Μακρύ, μεσημέρι με την Νικόλ 1 με 3. Εμείς τα λέμε αύριο σε 7. Bye bye!

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μεγιά!
2: Τέλεια, για να καίνει ψήφα.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
1: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
1: Εμ.
0: Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
1: το παράγει κιόλας.
0: Δεν περνάει τίποτα.
1: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ διζαϊνάτα.
3: Εμ. Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
4: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
5: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
4: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
6: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίση.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
9: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
10: Φασόλι.
9: Φασόλι.
10: Ναι, φασόλι.
9: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 11 07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610 910 006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κατάστημα! Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
14: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνη Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνη Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνη Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
15: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
16: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
15: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
16: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
15: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
17: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών αβάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
18: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.

0: μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189, τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
2: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
3: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029. Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
4: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακρωτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
5: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
6: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάτε έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες

0: όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Νηφόρας. Μεζόνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεβλίν, ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεβλίν, ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Ζαλίζεσαι από την πεινά? Ιου. Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
3: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes.pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: όλη μέρα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρυυσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610-528-509.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Ναι, ποιος είναι?
7: Παραγγελία, έφερα μπεργκερ.
6: Ορίστε.
7: 2, πληρώνεις. 3, παίρνεις.
6: Ανεβείτε.
7: Παραγγελία.
6: Αμάν, αμάν, εξωγήινος.
8: Έφαγες ήττα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
7: Παραγγελία.
8: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
9: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
10: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
11: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
10: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
11: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
11: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
10: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
12: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
13: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
14: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
15: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς. Γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
16: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο!
0: Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
16: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος Franz Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος Franz Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος Franz Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
17: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940071363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
18: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε? Με μία λέξη, γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ένα χρώμα.
1: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Marine. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Suzuki και το Hatsu. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Marine. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610 312 010.
6: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάν. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση. Ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Άρτο ζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
13: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
12: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
13: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
14: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
12: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
13: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
15: Αυγέρος, υβριδικά ελαιορωτικά.

0: ελκυστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος, για να μην σας βγαίνει το λάδι. Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυγιστικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
2: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
4: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κένυψεις,
2: τέλεια.
3: Ευχαριστούμε.
2: Καλά τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
3: Πιστεύτα.
2: Εμ.
3: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
2: Εμ.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη το έχει το κλειάκι του,
2: Το παραέχει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
4: Εμ. Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610-523-894 υπό νέα διεύθυνση.
1: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Ντόμινο 19, Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Ντόμινο 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Ντόμινο 19, Daily Corner. Πατρόν Κλάους 19. Γιατί ο καφές δεν είναι απλά μια συνήθεια.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, παίρνω από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βρυά, Πάτρα.
13: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
14: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Πετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
15: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
16: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
17: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610 52 52 96.

0: Χρώμα 102,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές να ρωτουμε.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
5: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
4: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
5: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
4: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
6: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2-6-10-3-33-0-0-3. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
4: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
7: Φασόλι.
4: Φασόλι.
7: Ναι, φασόλι.
4: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2211-07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις, όλοι στο φασόλι.
8: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσυφώνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
9: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
10: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας. Και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613-007-931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκι.
11: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιά

Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes.pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.

Τι απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές.
3: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
4: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρη 134, τηλέφωνο 2610-334029.
3: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Νηφόρας. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Νηφόρας. Με Ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
6: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
7: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε

Κόμμα FM 102,1. Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Καλώς τους, καλή εβδομάδα. Ηλιόλουστη Δευτερούλα και όλα θα πάνε καλά. Το Κέλ και Λίλα ακούσαμε. Το τραγούδι Ποιος να σου το πει. Θα ξεκινήσουμε με ένα χαρούμενο και ταυτόχρονα κάπως θλιβερό μαντάτο. Εντάξει, τους άλλους τα έχει αυτά η ζωή. Περισσότερες ειδήσεις είναι έτσι κάπως με διφορούμενες έννοιες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το αντίο τη Σία Κοσιόνη. Την έφαγα εγώ την κοπέλα. Είχα ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, και λέγατε θα γίνει με την υπογραφή και σιγά μη τη βάλει και σιγά μη δεν προχωρήσει και τα λοιπά. Έφυγε λοιπόν, έχουμε το τέλος από τον Sky και έχουμε και την αντικαταστάτρια. Καλά, μεγάλες στιγμές, πολύ μεγάλες στιγμές, ειδικά με την αντικαταστάτρια. Έχει ραφτεί, έχει κάνει τις φωτογραφίσεις καινούριες με το φόρημα, το μπλου, έχει σταθεί στον τοίχο, καταπληκτική και φωτογραφίζεται. Λοιπόν, όπως σας είπα, η Σία Κοσιόνη αποχώρησε από το Sky, έχουμε λοιπόν έτσι τις πληροφορίες μας, έχει φύγει. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια συνεργασία, 20 χρόνια, οπότε κάπως άβολο και αμήχανο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η διοίκηση του σταθμού και συγκεκριμένο ιδιοκτήτης δεν θέλησε να κάνει καμία συνάντηση μαζί της, γεγονός που προκαλεί πάρα πολλές εντυπώσεις. Όπως φαίνεται λοιπόν, είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος με την παρουσιάστρια και πλέον με τη λήξη του συμβολέου της είναι ανοιχτή σε νέες τηλεοπτικές προτάσεις. Θα τον βρει το δρόμο της ούτως ή άλλως η Κοσιόνη, γιατί έχει και μεγάλη καριέρα, η αλήθεια είναι. Το συμβόλαιό της ολοκληρώνεται γύρω στα τέλη του Μαΐου αυτού του μήνα και άλλη παρουσιάστρια θα πάρει τη θέση της. Το κορίτσι αυτό, κούκλα παρόλα αυτά. Έχω δει το όνομα αυτό να αλλάζει 100 τόνους. Φλίτζανη, Φλιτζανή, είναι η Λένα Φλιτζάνη. Έχει πάει ο τόνος βόλτες, γιατί σου λέει δεν μπορεί να Φλιτζάνη. Είναι Φλιτζάνη, κυρία μου, τώρα τι να κάνουμε. Φλιτζάνη. Λοιπόν, η Λένα, αυτή είναι η αντικαταστάτρια της Σίας Κοσιόνη. Παρουσιάζει λοιπόν το μεσημεριανό δελτίο των ειδήσεων. Πολύ όμορφη στο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν την έχετε παρατηρήσει. Κουγκλάρετε να δείτε το πρόσωπό της. Ξεκίνησε λοιπόν τη δημοσιογραφική της καριέρα μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Αν δεν κάνω λάθος, η Λένα είχε τελειώσει πριν από κάποια χρόνια, όχι πάρα πολλά, γιατί είναι και μικρή, το 91 έχει γεννηθεί, την σχολή δημοσιογραφίας του Αντένα. Να ξέρετε ότι από το 20 έως και το 23 συμπαρουσίαζε την εκπομπή Σαββατοκύριακο παρέα με τον Δημήτρη Καμπουράκη και το κορίτσι αυτό πλέον παίρνει τα ενία, παιδιά. Εγώ, να ξέρετε, την Εύα Αντωνοπούλου περίμενα και νομίζω την περιμέναμε όλοι. Αλλά Λένα Φλιτζάνη αποφάσισε η διοίκηση, οπότε η Λένα ράφτηκε, φόρεσε και τις πάρα πολύ ωραίες μοβ γόβες και το μπλου, το φόρεμα που της πηγαίνει πάρα πολύ και μια κούκλα στο πρόσωπο, οπότε το κορίτσι αυτό θα ακολουθήσει την πορεία αυτή, την πάρα πολύ μεγάλη πορεία. Είναι τώρα το κλίμα βαρύ, μην νομίζετε ότι είναι εύκολο πράγμα μετά από 20 χρόνια. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε Πέγκι Ζήνα και Άμινα και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, με φύγει κανείς.

Κόμμα FM 102,1. Νικόλη Μακρύ στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε μετά τον Πέτρο Ιακωβίδη κοντά σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την Amber Heard. Γιατί κάπου την πήρε το μάτι μου το Σαββατοκυριακό στα social, δεν θυμάμαι πού. Και λέω, κοίταξε να δεις τώρα, θα μιλήσουμε για αυτό το κορίτσι, θα ψάξω να δω τι κάνει. Να σας πω λοιπόν ότι άλλαξε χώρα και ζωή μετά τη δίκη με τον Johnny Depp. Θυμάστε τώρα τη δίκη, το ξεκατινιάσμα του αιώνα τώρα, δεν μιλάμε για δίκη. Εγώ θυμάμαι τότε έγραφα σε ένα site άλλο από αυτά που συνεργάζομαι σήμερα τέλος πάντων. Και όταν πήραμε τη δικογραφία στα χέρια μας και έπρεπε κάποια στοιχεία να τα δώσουμε τέλος πάντων στον κόσμο, όσα μπορούσαμε να δώσουμε, ντρεπόμουν που τα διάβαζα. Δηλαδή δεν είχα ξαναδιαβάσει τη ζωή μου τέτοια δικογραφία. Πάρα πολλά πράγματα ήμουν σε σοκ, δεν μπορούσα καν να τα διαχειριστώ και δεν έλεγα τώρα να το διαβάσει αυτό κάποιο παιδί. Ήμουν πάρα πολύ προσεκτική σε αντίθεση με κάποιους συναδέλφους που τέλος πάντων βγήκαν όπως έπρεπε να βγουν, όπως πίστευαν οι ίδιοι ότι έπρεπε να βγουν κάποιες πληροφορίες στη φόρα. Και νομίζω ότι αυτή η δίκη πήρε μια διάσταση πάρα πολύ έτσι τραγελαφική. Μιλάμε λοιπόν για ένα από τα πιο πολυζητημένα πρόσωπα του Hollywood. Η Amber Heard λοιπόν φαίνεται πως γύρισε οριστικά σελίδα μετά την δίκη αυτή, μετά τη δικαστική διαμάχη με τον Johnny Depp. Επέλεξε λοιπόν να αφήσει πίσω της τη ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες και να χτίσει από την αρχή το δικό της κεφάλαιο, το πιο ήσυχο κεφάλαιο, αυτό που ήθελε η ίδια και επιδίωκε να χτίσει, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις. Έφυγε λοιπόν 4 χρόνια μετά τη δίκη που μας απασχόλησε πάρα πολύ, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Να σας πω ότι έχει μετακομίσει μόνιμα στην Ισπανία. Είναι μια λέει συνειδητή επιλογή να απομακρυνθεί από την δημοσιότητα. Καλά, δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά τώρα. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Δεν. Βγήκαν και πληροφορίες για την ίδια προς τα έξω που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση και να βγουν. Εντωμεταξύ, ένα πανέμορφο πλάσμα, μια πανέμορφη γυναίκα που βλέποντάς την όμως, το βλέπεις ότι δεν καλά στο βλέμμα. Δηλαδή, δεν είναι ότι βλέπεις την Amber Heard και λες, εγώ Johnny Depp απορώ πως δεν το κατάλαβε. Δηλαδή, κούκλα, δεν το συζητάμε, αλλά βλέπεις ότι δεν στέκει. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι πήρε αυτή την απόφαση να φύγει να πάει στη Μαδρίτη. Αναζητά την ισορροπία και νομίζω ότι την έχει βρει, φαντάζομαι, για το καλό όλων μας. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ξένα μέσα, απέκτησε κατοικία σε μία από τις πιο ήσυχες και προνομιούχες περιοχές της πόλης. Επένδυσε εκεί περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια, εντάξει. 2 εκατομμύρια σιγά την επένδυση σου, λέει να πάρω ένα σπιτάκι για τα γεράματά μου. Το σημαντικότερο δεν είναι η πολυτέλεια, λέει, το γεγονός ότι κατάφερε να ενσωματωθεί πλήρως στην τοπική κοινωνία μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Καλά, είναι αρχή ακόμα. Δεν φαντάζομαι ότι θα μείνει έτσι για καιρό, δεν τη στόχω. Έχει αυτό του, ναι, κάπως της ησυχούλας, ναι, που έρχομαι, είναι ένας ήσυχος κάτοικος και τα λοιπά, που δεν φαντάζομαι ότι θα μείνει έτσι στην πορεία. Τη βλέπουμε συχνά, λέει, να πηγαίνει την κόρη της στο σχολείο, ντυμένη απλά με καπέλο και γυαλιά ηλίου. Έτσι δεν γίνεται στα θρίλερ, που μετά από λίγο συνέρχεται ο ψυχασθενής και κάπως δείχνει στο φινάλε ότι προσπαθεί να έχει ήσυχη ζωή. Λοιπόν, η καθημερινότητά της, λέει, φαίνεται ότι είναι απλή και ήρεμη, κάνει βόλτες, καλά, εντάξει. Λοιπόν, σε ένα από τους πιο ιστορικούς και όμορφους χώρους, ανεβάζει και φωτογραφίες και πλέον περνά σχεδόν απαρατήρητη. Αυτά με το κορίτσι αυτό, το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής της πλέον τα παιδιά της. Έχει αποκτήσει 3 παιδιά, την 5χρονη κόρη της αλλά και τα δίδυμα. Οπότε τα δίδυμα ήρθαν το 2025 στον κόσμο, οπότε εντάξει, είναι και πάρα πολύ μικρά, την έχουν και πάρα πολύ ανάγκη. Γι' αυτό και κρατά αυτό το χαμηλό προφίλ προς το παρόν. Αυτά παιδιά, τι ήρεμα που κάπως τα πράγματα κλείνουν, δεν ξέρω αν κλείνουν ή αν ανοίγουν. Οι κύκλοι, πάμε σε Πάνω και Άμμο και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

Χρώμα FM 102,1, Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε κοντά σας μετά τον Κώστα Μαρτάκη φυσικά και το σαγαπό του. Πάμε να δούμε τις 8 φράσεις τώρα που προδίδουν ότι βρίσκεστε σε μια δυστυχισμένη σχέση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Το σταυρό μας και θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Νούμερο 1 φράση. Είμαι καλά, λέει, όλα είναι καλά, μας λένε οι ειδικοί επιστήμονες, όταν δεν υπάρχει ειλικρίνεια, λέει, στα συναισθήματα και αυτά καταπιέζονται, η επικοινωνία γίνεται επιφανειακή και κάπως απομακρύνεται το ζευγάρι. Σταδιακά το άτομο πάβει να είναι ειλικρινές, όχι μόνο προς τους άλλους, αλλά και προς τον ίδιο τον εαυτό. Το είμαι καλά, που επαναλαμβάνεται, λέει, σε καθημερινή βάση, κρύβει θυμό, λύπη, απογοήτευση που δεν μπόρεσαν να εκφραστούν ποτέ. Εντάξει, υπάρχει ότι να είναι καλά και κάποιος όμως, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να ρωτήσεις κάποιον και να είναι όντως καλά. Εντάξει, είμαι καλά, όλα είναι καλά, όμως όταν επαναλαμβάνεται σαν φράση, σημαίνει ότι δεν συνάδει με την πραγματικότητα. Αυτό μας λένε οι επιστήμονες. Πάμε στο νούμερο 2 για όλα αυτές εσύ. Απόδοση ευθυνών, λέει, στον άλλο κατά τη διάρκεια μιας διαφωνίας. Καλά, αυτό είναι μέγιστο λάθος. Λοιπόν, αυτό όχι μόνο εμποδίζει την επίλυση των προβλημάτων, αλλά εντείνει και τη συγκρούση. Βέβαια, να πούμε και το άλλο, ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένος κάποιος για να παραδεχτεί τα λάθη του. Και όταν λέω πολύ καλά δουλεμένος, να έχει κάνει τη δική του την ενδοσκόπηση, να έχει πάει σε ένα ειδικό να δουλέψει τα λάθη του και τα σωστά του, τέλος πάντων, να μην είναι τοξικό στις σχέσεις. Όταν είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένος κάποιος, δεν τη λέει αυτή τη φράση. Πάμε στο νούμερο 3. Δεν με ξέρεις καθόλου τελικά. Μία φράση, λέει, που εμφανίζεται συχνά σε δυστυχισμένες σχέσεις. Στο να νιώθει, λέει, κανείς ότι δεν τον βλέπουν, ότι δεν τον ακούν, ότι δεν τον καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι όταν φεύγει και το ενδιαφέρον από τον σύντροφο, δηλαδή όταν κάποιος σταματά να είναι αφοσιωμένος, όπως ήταν για παράδειγμα στην αρχή της σχέσης, στον σύντροφό του, από εκεί νομίζω ότι όλα παίρνουν την κατιούσα και αυτό το τελικά δεν με ξέρεις καθόλου καλά μπορεί και να το ακούσουμε στο φινάλε. Υπερβάλλεις, η υποτίμηση, λέει, των συναισθημάτων επίσης του άλλου οδηγεί σε συναισθημάτων.

0: έτσι, γιατί μια συγγνώμη που δεν συνοδεύεται από ανάληψη ευθύνης, λέει, και συζήτηση, είναι, λέει, αποφυγή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γι' αυτό, ή δεν μπορώ να το κάνω άλλο αυτό. Επίσης είναι μια πάρα πολύ τοξική πρόταση και φράση που θα πρέπει να αποφεύγεται. Αυτά, πάμε σε break και ερχόμαστε κοντά σας, μην φύγει κανείς.
1: Χρώμα 102,1 χρώμα.
2: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
4: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
5: Πεινάς αλίκος και έχει νυχτώσει? Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. Ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
6: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Αμφίας και Ευβίας και στο www.akiskyprianosaeve.gr. Delivery 2610-338-777.
7: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για πεζό και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Ατρών Κλάου 159. Ραντεβού 2610-644-340.
8: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
9: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
10: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
11: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
13: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
14: Η στιγμή σου είναι τώρα.

0: Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610 647 111.

Κόσμο FM 102,1, Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε αυτή τη φορά μετά τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το νερό του. Είμαστε εδώ να σας πω πως αυτό το Σαββατοκύριακο, κάθε Σαββατοκύριακο, τώρα ειδικά που έχει ανοίξει ο καιρός, μπορούμε όλοι να πάμε μία βόλτα στον Υποκάμηλο που βρίσκεται στις Αιγαίικα Χαΐας. Εκεί θα συναντήσουμε τα ζωάκια, τη φύση και γενικότερα θα μπούμε σε αυτό το spring vibe που θέλουμε όλοι πάρα πολύ και το περιμένουμε πως και πως. Οπότε να ξέρετε ότι αν θέλετε να υπεύσετε επίσης, μπορείτε να το κάνετε. Για περισσότερες τώρα πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υποκάμηλο που είναι το πάρκο αναψυχής των ονείρων σας μέσα από τα social media ή μπορείτε τέλος πάντων να μπείτε στο site και να δείτε τις δράσεις. Αυτά παιδιά. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με το Your Face Sounds Familiar, γιατί έχει γίνει μια τεράστια λάθος κίνηση από την πλευρά του Αντένα και κάπως εγώ τώρα βρέθηκα πριν σε δύσκολη θέση. Λέω τώρα να το πω στον αέρα, να δούμε αν όντως συνέβη αυτό στην πραγματικότητα, γιατί έχει στηθεί χορός, αντικριστό, χορεύουν όλοι στο X. Όντως συνέβη, δεν έχω καταλάβει κι εγώ το λόγο που μπορεί να έγινε. Λοιπόν, κάποια στιγμή είδαμε ένα act από τον πάρα πολύ αγαπημένο τον Κωνσταντίνο τον Μαγκλαράμ, γιατί κλήθηκε από τον μπάζερ να μεταμορφωθεί το αγόρι αυτό σε Άντζελα Δημητρίου. Δεν τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά στο πρόσωπο, αλλά τι να κάνεις κιόλας, μάγος δεν είσαι. Δεν μπορείς τώρα να του βγάλεις το κεφάλι, του βάλεις άλλο. Ό,τι μπορείς κάνεις όσο πιο κοντά σε Άντζελα ο άνθρωπος προσπάθησε και τα κατάφερε. Είναι και φοβερό το team, φανταστικό του Your Face το team. Λοιπόν, προσπάθησαν λοιπόν να φέρουν στη σκηνή του Your Face το τραγούδι Φταίει ο έρωτας και σκηνές και εικόνες από το θρυλικό Τσάο Αντένα. Το 1993 λοιπόν, με παρουσιάστρια τη Ρούλα Κορμίλα, μια γυναίκα που η αλήθεια είναι και θα είναι εσαΐ από ό,τι φαίνεται, από όσο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί ομοιά της δεν υπάρχει. Είναι λοιπόν τηλεοπτική σχολή, μια ολόκληρη ιστορία. Και αυτό που μας έκανε τρομερή εντύπωση δεν είναι η απόπειρα του ηθοποιού να μιμηθεί την Άντζελα, όπως σας είπα, αλλά η απρέπεια και η έλλειψη σεβασμού των συντελεστών του Your Face και φυσικά του καναλιού στα πρόσωπα, γιατί έδειξε απόσπασμα από την Άντζελα Δημητρίου και προσπάθησαν με κάθε τρόπο και το κατάφεραν δηλαδή να κρύψουν το πλάνο της Ρούλας Κορομιλά από το Τσάο Αντένα. Και φαίνεται κιόλας ότι το έχει κοπεί το σημείο που τέλος πάντων μιλάει με τη Ρούλα ή που κάνουν τις ματιές τους και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ άβολο και δεν έγινε και τις προάλλες μια αναφορά στον Γιώργο Μαρίνο και δεν έχουμε καταλάβει γιατί συμβαίνει, γιατί δεν έχει να κάνει με δικαιώματα πνευματικά. Ανήκει η εκπομπή αυτή στο κανάλι, οπότε νομίζω ότι έχουν κάθε δικαίωμα, όχι νομίζω, είμαι σίγουρο ότι έχουν κάθε δικαίωμα να δείξουν ό,τι πλάνο θέλουν. Τώρα, επειδή είδα και πάρα πολύ κόσμο να ενοχλείται με αυτό, ανέβηκε στα social το κανονικό απόσπασμα με τη Ρούλα και την Άντζελα Δημητρίου. Θα δούμε και την απάντηση σίγουρα της Ρούλας Κορομιλά, σίγουρα θα ανεβάσει κάτι. Μου κάνει εντύπωση γιατί έχει καλές σχέσεις με το κανάλι, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να έχει συμβεί. Τέλος πάντων, είναι κάτι που αλήθεια δεν έχουμε καταλάβει πώς συνέβη. Δηλαδή να αγνοηθεί μια ολόκληρη σκηνή, δεν, από την αρχή μέχρι το τέλος να προσπαθήσει να κόψει και να ράψει, να φανεί μόνο το τραγούδι και να κρυφτεί η Ρούλα Κορομιλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα δούμε, θα έχουμε κάποια απάντηση, φαντάζομαι, εικάζω. Και στην περίπτωση που δεν έχουμε από το κανάλι, θα έχουμε σίγουρα της Ρούλας, δεν θα το αφήσει αναπάντητο. Απλά επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, συνέβη και με τον Γιώργο Μαρίνο, μας έκανε τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, και μάλιστα σε μια περίοδο που αυτή τη στιγμή, ας είμαστε ειλικρινείς όλοι μας, όλοι όσοι είμαστε σε αυτό το χώρο, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχουν πρόσωπα στην ψυχαγωγία. Υπάρχουν πρόσωπα στην ενημέρωση, πάρα πολλά, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, παρουσιαστές τέλος πάντων, που προσπάθησαν να γίνουν ή προσπαθούν να γίνουν δημοσιογράφοι όλα αυτά τα χρόνια. Φορώνουν το σακάκι τους, διαβάζουν αυτά που λέει το οτοκιού τους και καταλαβαίνω ότι είναι μια εύκολη υπόθεση να είσαι πίσω από ένα δελτίο ειδήσεων κτλ. Να σε βάφουν πάρα πολύ όμορφα και να διαβάζεις ειδήσεις. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ όμορφο και καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν υπάρχουν παρουσιαστές αυτή τη στιγμή στην ψυχαγωγία. Θα πρέπει λοιπόν αυτούς τους λίγους που έχουμε να τους σεβόμαστε. Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να μπορείς να μιλήσεις, είτε είσαι στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, και να μην έχεις απέναντί σου χαρτιά και απλά να απαγγέλεις. Δεν είναι πολύ δύσκολο? Λοιπόν, πάμε σε αναβίση και ερχόμαστε.

Χρώμα FM 102,1. Νικόλη Μάκρη στο μικρόφωνο. Ήταν η Ελένη Φουρέιρα που δεν κάνει για σπίτι. Εμείς εδώ κοντά σας πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η νέα τάση. Ονομάζεται Sardine Maxing. Δεν αντέχω κι εγώ άλλο, κυρία μου, νομίζεις. Ξέρεις τι δύσκολο περνάω. Είναι η τάση λοιπόν που υπόσχεται τέλειο δέρμα και ενέργεια. Έτσι ονομάζεται όμως, όπως σας είπα. Κερδίζει την προσοχή αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο διαδίκτυο και περιγράφει την σκόπιμη κατανάλωση σαρδέλας πιο συχνά, μερικές φορές ακόμη και καθημερινά, με στόχο την ενίσχυση της υγείας. Αν έχετε δει κάποια βιντεάκια που λένε ότι μπορείς να το φας τον μπότοξ σου, δεν κάνεις μπότοξ, μπορείς να το φας, και δείχνουν τις κάποιες κοπέλες νεαρές ηλικία που τρώνε ομό κρεμμύδι με τη σαρδέλα από πάνω και βάζουν κάτι άλλο. Εγώ μπορώ να το δοκιμάσω αυτό, μισό λεπτό, έτσι όπως το βλέπω. Και λέω, εντάξει, απλά θα πρέπει μετά για κάποιες πάρα πολλές, φαντάζομαι, εικάζω ώρες, να μην βρεθείς με άνθρωπο. Δηλαδή, δεν φταίει τώρα κάτι ο άνθρωπος να μυρίζεις κρεμμύδι τώρα και σαρδέλα, ομή κτλ. Μα σκεφτείτε ότι όλο αυτό το πράγμα, όσες φορές και να πλύνεις τα δόντια σου, δεν νομίζω ότι μπορεί να φύγει. Το καταλαβαίνεις ότι δεν θα βρεθεί μέσα στον ουρανίσκο και θα μείνει. Λοιπόν, μιλάμε για αυτή την τάση που αντικατοπτρίζει, λέει, αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, τα οποία δεν είναι επεξεργασμένα και τα οποία μας βοηθούν πάρα πολύ να αποκτήσουμε την επιδερμίδα των ονείρων μας. Εγώ το ακούω αυτό, σας το ξαναλέω για το ομό κρεμμύδι, γιατί δεν είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, μας έχει κάπως εντυπωθεί. Ισχύει αυτό στην πραγματικότητα. Οι σαρδέλες, λέει, προσφέρουν μια εντυπωσιακή ποσότητα θρεπτικών συστατικών και γενικότερα μπορείτε να κάνετε, λέει, μια φανταστική επιδερμίδα και ένα δέρμα να γυαλίζει, αν καταφέρετε και τις φάτε έτσι όπως είναι. Ομές. Λοιπόν, εντάξει, τώρα που σας περιγράφουμε νιώθω λίγο, δεν περνάω πολύ καλά. Λοιπόν, σε τι βοηθάει αυτό τώρα? Μπορεί να υποστηρίξει, λέει, την καρδιαγγειακή σας υγεία. Γιατί? Ακριβώς επειδή είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, όλο αυτό θα κάνει πάρα πολύ καλύτερη την υγεία της καρδιάς και θα είσαστε και εξαιρετικοί και δεν θα πάτε και από ανακοπή. Καλά, δεν υπόσχομαι, γιατί το 26 το βλέπετε που σπάει, αλλά κάτι θα κάνει και σαρδέλα. Κάθε μερίδα, λέει, παρέχει σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης, η οποία συμβάλλει στον κορισμό και γενικότερα, εντάξει, μπορεί να διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα αν το επιθυμείτε. Πάρα πολλά ωφέλη έχει την υγεία των οστών και να ξέρετε, με αυτά τα πάρα πολύ ωραία τα μικροθρεπτικά συστατικά θα έχετε, λέει, μία επιδερμίδα από αυτές που βλέπετε έτσι στα μοντέλα του εξωτερικού και τα λοιπά, που λάμπουν, που γυαλίζουν και λέτε καλά τι κάνει τώρα στο δέρμα της. Αυτό λοιπόν είναι αυτός ο νέος όρος, αυτή η νέα κάπως επεμβατική θεραπεία. Δεν είναι επεμβατική, τώρα τη λέμε, γιατί εντάξει, τρώτε εσείς τη σαρδέλα και το κρεμμύδι και τα λοιπά, περνάει καταπληκτικά, περνάει και το δέρμα, λέει, και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εντάξει, δεν περνάνε οι άλλοι, δεν έχει σημασία. Τώρα καθίστε στο σπίτι μια-δυο μέρες και θα δούμε πώς θα φύγει αυτό. Λοιπόν, είναι κάτι πάντως που γενικότερα το ακολουθούν πάρα πολύ επώνυμοι και θέλουν να δουν ωφέλη, τα ωφέλη τέλος πάντων, που προκύπτουν από την κατανάλωση σαρδέλας ως μέρος, λέει, μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής. Αυτά. Εντάξει, και κάθε μέρα τώρα σαρδέλα με ομό κρεμμύδι. Δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση, λέει, να το συναντήσετε αυτό αν σταματήσετε μερικές μέρες και τρώτε, για παράδειγμα, λίγα φρούτα, λίγα λαχανικά, δημητριακά, ολικής, όσπρια, και μετά ξαναξεκινήσετε πάλι σαρδέλα και ομό κρεμμύδι και όπου βγει. Εντάξει, θα δούμε. Εγώ θα ήθελα αυτό κάποια στιγμή να το κάνω, αλλά σας είπα να μην συναντηθώ με κανένα χριστιανό. Δεν μου φταίει κάτι ο κόσμος. Πάμε σε Θοδωρή Φέρη και ερχόμαστε.

0: Κόσμο FM 102,1, Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ κοντά σας, κοντά μας φυσικά βρίσκεται και ο Υποκάμηλος, το πάρκο αναψυχής στα Σαγέικα Χαΐα, ζωάκια, φύσελα και σχολή υπασίας για μικρούς και μεγάλους. Οι πληροφορίες λοιπόν καλέστε στο 6932-229-118. Να θυμάστε ότι είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι και τη δύση του ηλίου και αυτό συμβαίνει Σαββατοκύριακα και αργίες. Καλά τώρα που ανοίγει ο καιρός, είναι ένα όνειρο, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ετοιμασίες του γάμου, γιατί παντρεύεται όντως ο γιος του Πρωθυπουργού ή όχι. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί έχουμε κάποιες δηλώσεις που έγιναν στο πρωινό της Μαρίας Σάκαρη. Βρέθηκε λοιπόν το κορίτσι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η Ελληνίδα ταινίστρια αποφάσισε να φύγει για να κάνει την προετοιμασία της κτλ. Για τον αγώνα της. Τέλος πάντων, την προσέγγισαν συνάδελφοι κτλ. Τη ρώτησαν πώς πάνε οι προετοιμασίες του γάμου με τον σύντροφό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και είπε ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι και δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στο σχεδιασμό όλων των λεπτομεριών της τελετής. Σιγά σιγά τα οργανώνουν όλα. Είπε ότι δεν έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες, αλλά είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Ακόμη δεν έχουμε σχεδιάσει, λέει, τα πάντα. Δεν έχω βρει ακόμα, λέει, νηφικό. Καλά, άμα βρεθεί το νηφικό, έχει τελειώσει το θέμα. Για τον νηφικό γίνονται όλα, δεν θέλω να σας ταράξω. Έχουμε καιρό, λέει, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ευγενικό κορίτσι. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο σπούκι αυτοί οι δύο άνθρωποι μαζί. Και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Μοιάζει τόσο πολύ αυτό το κορίτσι τη Μαρίκα Μητσοτάκη. Δηλαδή, σε σημείο που λες, δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Είναι με την σάρκωση, έχει επιστρέψει να συνεχίσει αυτό που άφησε, που δεν άφησε και κάτι. Αυτό τέλος πάντων να συνεχιστεί εσάι. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι είναι μαζί αρκετά χρόνια η Μαρία Σακάρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έχουν ξεκινήσει μια σχέση γύρω στο 2020, κρατά μέχρι και σήμερα. Είναι ένα ζευγάρι χαμηλών τόνων, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι μαζί. Όσοι τους έχουν συναντήσει έχουν πει ότι ταιριάζουν πάρα πολύ και ότι ο ένας δεν βάζει όρια στον άλλο και έχουν έτσι μια πάρα πολύ ωραία σχέση που θα πήγαινε καλώς εγώ των πραγμάτων προς τα εκεί, οπότε τους ευχόμαστε και τα καλύτερα. Αλλά παιδιά, πόσο τρομακτική ομοιότητα είναι αυτή, Χριστέ μου. Αλήθεια σας το λέω. Είναι και 59, πάμε σε break και ερχόμαστε με ζωδιάκια, οπότε μην φύγει κανείς.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
6: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
5: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
7: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, ακροτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
8: Το σκάφος σας αξίζει μία περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Marine. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και το Χάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Marine. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
9: Κατάστημα κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
11: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
14: Ναι, ποιος είναι?
15: Παραγγελία, έφερα μπεργκέρ.
14: Ορίστε.
15: Δύο, πληρώνεις. Τρία, παίρνεις.
14: Ανεβείτε.
15: Πάρε παραγγελία.
14: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
16: Έφαγες ήττα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος Πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
15: Παραγγελία.
16: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος Πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
17: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

Κόμμα FM 102,1, Νικόλη, μακρύ στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Μάστορας και η Μαργαρίτα του που την μαδούσε και την ξαναμαδούσε. Πάμε να δούμε ακριβώς τι γίνεται με τα ζωδιάκια, γιατί είναι ένας πάρα πολύ απροβλεπτός μήνας αυτός. Όμως εμείς θα τον διαβούμε μαζί και θα πάει εξαιρετικά. Θα ξεκινήσουμε τον Κριό. Η σημερινή ημέρα φέρνει έντονη ηλεκινητικότητα και μια ισχυρή ανάγκη να πάρετε τα πράγματα στα χέρια σας. Με τον Άρη στο ζωδιό σας νιώθετε έτοιμοι να κατακτήσετε στόχους και να αντιμετωπίσετε προκλήσεις χωρίς δισταγμό. Ωστόσο, η σύγκρουση του Δία μπορεί να παρασύρει εσάς τους ίδιους σε υπερβολές και να σας κάνει να νιώσετε ότι τίποτα δεν είναι αρκετό και αυτό είναι πάρα πολύ λάθος. Ταύρη μου, μια εσωτερική ανησυχία μπορεί να σας συνοδεύει σήμερα, κάνοντάς σας να νιώθετε ότι δεν βρίσκεται εύκολα ισορροπία. Από τη μία πλευρά έχετε ανάγκη να αποσυρθείτε, να ξεκουραστείτε και να επεξεργαστείτε λέει σκέψεις και συναισθήματα. Διδυμάκια μου, η μέρα είναι έντονη, κοινωνική και γεμάτη ρεθίσματα, φέρνοντάς σας στο επίκεντρο της προσοχής. Μπορεί λοιπόν να απολαμβάνετε τη διάδραση και τη ζωντάνια, αλλά ταυτόχρονα να νιώθετε και μια ιστορική πίεση, ανησυχία. Η όψη Άριδη ενισχύει τον ενθουσιασμό αλλά και την παρορμητικότητα, κάτι που μπορεί να σας οδηγήσει σε βιαστικές αποφάσεις. Καρκίνη μου, η ενέργεια της ημέρας σας κινητοποιεί δημιουργικά όμως, αλλά μπορεί να σας αφήσει και κάπως ασυντόνιστους ή διασκορπισμένους. Η ένταση μεταξύ Άρη και Δία φέρνει παρορμητικότητα και μια τάση να δράσετε προτού σκεφτείτε πλήρως. Λιοντάρια μου, ο ενθουσιασμός σας είναι έντονος και σας οθεί να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, αλλά χρειάζεται προσοχή. Η δύσκολη όψη αριδία μπορεί να δημιουργήσει υπεραισιοδοξία και να σας κάνει να πιστέψετε ότι μπορείτε να τα κάνετε όλα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωση ή λανθασμένες εκτιμήσεις. Παρθένη μου, οι σχέσεις σας βρίσκονται στο επίκεντρο σήμερα με έντονα αλλά και αντικρουόμενα συναισθήματα. Από τη μία λοιπόν επιθυμείτε βαθιά σύνδεση και ουσιαστική επαφή, από την άλλη νιώθετε την ανάγκη να κρατήσετε την ανεξαρτησία και τον προσωπικό σας χώρο. Ζυγή μου, η σημερινή μέρα φέρνει ένταση στις σχέσεις, συνεργασίες. Οι άλλοι μπορεί να φαίνονται πιο απαιτητικοί, πιεστικοί, κάτι που μπορεί να σας φέρει σε δύσκολη θέση. Παράλληλα, ίσως νιώσετε λέει διχασμένοι ανάμεσα στις προσωπικές σας επιθυμίες και τις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες. Σκορπιέ μου, η ενέργειά σας είναι αυξημένη, αλλά ίσως νιώσετε λέει ότι δεν ξέρετε πού να την διοχετεύσετε. Η ανυπομονησία μπορεί να σας οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις, παρόλο που έχετε λέει τη δυνατότητα να είστε παραγωγικοί. Η πίεση να κάνετε πολλά ταυτόχρονα μπορεί να σας κουράσει. Το ξώτες μου, η ανάγκη σας για χαρά, δημιουργικότητα και έκφραση είναι έντονη και σας παρακινεί να ζήσετε τη στιγμή. Ωστόσο, η όψη αριδία μπορεί να σας οδηγήσει σε υπερβολές ή σε υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων σας. Εγώ, κύριε, το περιβάλλον του σπιτιού ή της οικογένειας μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονο σήμερα. Μικρές διαφωνίες έχουν την τάση να κλιμακώνονται. Μια αλλαγή ρουτίνας ή μια διαφορετική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει να εκτονωθεί η ένταση. Γι' αυτό προσοχή μέχρι το βράδυ. Υδροχόη μου, βρίσκεστε σε μια φάση που θέλετε να δράσετε και να προχωρήσετε σε ιδέες και σχέδια. Η ενέργειά σας είναι έντονη, ιδιαίτερα σε θέματα επικοινωνίας και μάθησης. Ωστόσο, η σύγκρουση αριδία μπορεί να δημιουργήσει υπερφόρτωση, καθυστερήσεις και ψαράκια. Κλείνω με εσάς. Ο ενθουσιασμός σας είναι έντονος και σας σωθεί να αναλάβετε δράση, να πάρετε ρίσκα. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται προσοχή, καθώς υπάρχει τάση για υπερβολές ή λανθασμένες εκτιμήσεις. Μπορεί λοιπόν να δεσμευτείτε σε κάτι που αργότερα θα σας πιέσει, οπότε θέλω εκεί να δείξετε αρκετά μεγάλη προσοχή. Ερχόμαστε.

FM 102,1, Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε κοντά σας. Είμαστε εδώ φυσικά κοντά μας ο Υποκάμηλος, ο οποίος σας περιμένει κάθε Σάββατο και Κυριακή, φυσικά και τις Αργίες, με δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Και η σχολή Υπασίας εκεί βρίσκεται για όλους όσους αγαπούν πάρα πολύ τα άλογα. Και θα σας δώσω και τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-229-118 να πάρετε να ενημερωθείτε για τις δράσεις. Έχει ανοίξει και ο καιρός, οπότε έτσι είναι μια πάρα πολύ όμορφη εξόρμηση. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με κάποιες καυτερές πιπεριές. Σας πω την αλήθεια τώρα εγώ. Βασικά σας λέω πάντοτε την αλήθεια, οπότε για άλλη μια φορά θα μιλήσουμε για τον διαγωνισμό κατανάλωσης καυτερών πιπεριών. Διοργανώθηκε στην περιοχή της Ατάλειας, στην Τουρκία, την Πρωτομαγιά. Έχουμε ένα νικητή. Παιδιά, θα μπορούσα να το κάνω εγώ αυτό άνετα. Δεν καίγομαι από τις πιπεριές, θέλω να ξέρετε. Δεν ξέρω τι έχει η κατασκευή μου, από τι έχω φτιαχτεί και δεν καίγομαι εύκολα. Μπορώ να καταναλώσω έτσι και εγώ αρκετές. Θα έπρεπε να πάω. Νάτος, ο κύριος Τσελάλ Ντερίν πήγε να σκάσει ο άνθρωπος. Βλέπετε, έφαγε 474 γραμμάρια, μισό κιλό καυτερές πιπεριές. Άντεξε, λέει, σε τρία μόλις λεπτά, αλλά είναι κόκκινος όλος. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει αντέξει. Έχει αντέξει οριακά. Φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος, δεν ξέρω πώς θα την έβγαλε τη νύχτα. Θα πήγε, δεν θα πήγε στο νοσοκομείο. Ο διαγωνισμός για το ποιος θα φάει περισσότερες καυτερές πιπεριές σε τρία λεπτά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ στην πάρα πολύ γνωστή πλατεία εκεί στην Ατάλεια, στην Τουρκία. Οπότε μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Ξεκίνησε ο κόσμος να τρώει πιπεριές. Ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να φάει περίπου μισό κιλό. Ήταν ο νικητής στους άνδρες και έχουμε και στις γυναίκες. Αλλά η Ναζίμη Σαρτίκ δεν κατάφερε να φάει πάρα πολλές. Να βλέπετε ποσό τώρα. Ακούστε, 146 γραμμάρια. Δεν μπορώ εγώ να φάω καυτερές πιπεριές 146 γραμμάρια. Πολύ παραπάνω, πολύ περισσότερο μπορώ να φάω. Ένας άλλος διαγωνιζόμενος, ο Μεχμέτ, χρειάστηκε βοήθεια, λέει, και πυροσβέστες. Έπρεπε να τον ψεκάσουν με αφρό, γιατί αντιμετώπισε, λέει, την καυτερή πιπεριά πάρα πολύ έντονα ο οργανισμός του, φώναζε κτλ. Και περιφερόταν έτσι κατά μήκος της πλατείας. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 36 άτομα, τα οποία είναι καλά. Είναι ανάμεσά μας, ανάμεσά μας εδώ τώρα δεν είναι, αλλά νοερά είναι, βρίσκονται στον κόσμο αυτό. Και ο άνθρωπος αυτός τώρα, να ξέρετε, πίνει πάρα πολύ νερό, αυτό ξέρουμε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, και θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Πάντως είναι καλά με μισό κιλό πιπεριές καυτέρες. Βλέπετε, εγώ τα χάνω αυτά τώρα. Δεν θα έπρεπε εγώ να είμαι, να μου πεις από πού και ως πού, κοπέλα μου, στην Τουρκία έγινε. Να πάω, παιδιά. Γιατί μπορεί να είναι ευκαιρία μου να λάμψω. Δεν είναι. Κάτι τέτοιες στιγμές περιμένουμε όλοι. Πάμε σε Πέτριο Κοβίδη και ερχόμαστε.

0: 102,1. Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο και το βιογραφικό του, που είναι και μεγάλο, αλήθεια. Να το χαίρεται ο άνθρωπος. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το πιο αμφιλεγόμενο μισό σανδάλι του καλοκαιριού που έχει γίνει viral. Εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ και αυτό. Καλούμε να το διαχειριστώ. Όλα τα δύσκολα σε μένα, παιδιά. Λοιπόν, είναι ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο. Για να καταλάβετε, δεν υπάρχει το έμπροσθεν του παπουτσιού. Καταλάβατε, είναι μόνο το πίσω. Και κατά τα άλλα πηγαίνεις οριακά ξυπόλυτος. Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό τώρα, να το δούμε όλοι ότι ξυπόλυτοι και τα λοιπά, να κάνουμε τον Ερμή και να προχωρήσει έτσι η ζωή μας. Εμένα το πόδι μου είναι καταπονημένο. Όχι, μάλλον είναι καταπονημένο, μένει καλύτερα πιο. Λοιπόν, είναι καταπονημένο το πόδι αυτό. Έχει περάσει πάρα πολλά. Έχω σπάσει και όλα μου τα δάχτυλα οριακά από το χορό όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία είναι στη θέση τους, αλλά θα δούμε πώς θα πάει η ζωή. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό τώρα. Ναι, εγώ τώρα να το φορέσω αυτό το πουτς και να κάνω αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Καλύπτει λέει μόνο τη φτέρνα του ποδιού αυτό το νέο σχέδιο, στερεωμένο με 2 λεπτά δεμένα λουράκια, και αφήνει όλο το πόδι εκτεθειμένο στη ξυπόλυτη. Κανονικά, δηλαδή τα vibes της γης, όλα δέχεστε, βαϊμπάρετε με τη γη. Το παπούτσι λοιπόν χαρακτηρίζεται σκόπιμα ημιτελές και είναι βασισμένο στην ιδέα του γυμνού καλύματος φτέρνας. Παρά την δημιουργική πρόθεση, λέει, το σχέδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Απορώ. Απορώ γιατί προκαλεί τόσο απλό παπούτσι και περνάς τόσο ωραία μαζί του. Τι στο καλό είναι αυτό, γράφουν όλοι. Εδώ μεταξύ έχει γίνει sold out, έτσι, σε ένα συγκεκριμένο χρώμα. Δεν υπάρχει. Ενώ γράφουν όλοι, το έχουν πάρει. Καταλαβαίνετε, δεν είμαστε στα καλά μας όλοι, έτσι. Και τώρα δεν μιλάω για μια συγκεκριμένη χώρα. Όλοι δεν είμαστε καλά. Άλλοι στάθηκαν, λες, στην πρακτικότητα του σχεδίου, με ένα χρήστη να σχολιάζει σκοπτικά για να δημιουργεί, έτσι, κάποιες ατάκες πώς μπορούμε να κάνουμε, λέει, τα γυναικεία παπούτσια πιο άβολα. Και η Σανέλα απαντάει το. Η έμπνευση πίσω από την συλλογή είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Να σας πω ότι ο διευθυντής της, ο δημιουργικός διευθυντής για την ακρίβεια, εξήγησε ότι η συλλογή αποτελεί φόρο τιμής στους απλοποιημένους κώδικες στήλη της δεκαετίας του 20 και έχει πάρει έτσι κάποια στοιχεία από αθλητικά ρούχα και ρούχα εργασίας και ναυτικές στολές. Οπότε τώρα Σανέλ είναι ο οίκος και σου λέει να φορέσεις έτσι αυτό το παπούτσι που καλύπτει μόνο τη φτέρνα και να περπατήσεις ξυπόλυτος και όπου βγει. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Δεν θα ακολουθήσω εγώ, παιδιά, αυτό το δρόμο. Δεν μπορώ όλους τους δρόμους να τους ακολουθώ. Ακολουθήστε τον εσείς και πείτε μου αν είναι βολικά. Τι να σας κάνω εγώ τώρα. Πάμε σε break.
1: Χρώμα 102,1 χρώμα.
2: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε

0: 2610-450-026.
1: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-332424. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο! Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
9: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
10: Φασόλι.
9: Φασόλι.
10: Ναι, φασόλι.
9: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2211-07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
14: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
13: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
14: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
15: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
13: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
14: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
16: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας.

0: ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610-523-894 υπό νέα διεύθυνση.
1: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
2: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
3: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Βετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
4: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332.
5: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940-071-363. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
6: Χρώμα!

0: γίνεται.
1: Ρώμα FM 102,1, Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε κοντά σας μετά το break και φυσικά μετά την Ρία Ελληνίδου. Είμαστε εδώ να δώσω πάρα πολλά φιλιά στην κυρία Βασιλική που λέει καλά σήμερα, λέει. Έχω ξεκινήσει και σου έχω στείλει μήνυμα από την αρχή της εκπομπής. Σου λέω ότι μαγειρεύω. Συγχωρέστε με, κυρία Βασιλική. Αλήθεια, πραγματικά γιουβαρλάκια φτιάχνει το κορίτσι μου και με ακούει από την πρώτη στιγμή έτσι, που βγήκα στον αέρα. Και φαντάζομαι τόση ώρα έτσι οδεύουν προς το φινάλε τους. Έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα γιουβαρλάκια, θα τα γεύεται τώρα που να είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί τα πουλιά της πόλης φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες. Και αυτό τώρα δεν το λέμε εμείς, είναι εμπεριστατωμένη άποψη και γνώμη. Τα πουλιά λοιπόν των πόλεων φαίνεται να αντιδρούν διαφορετικά απέναντι στους ανθρώπους και μάλιστα με τρόπο που ευνηδιάζει τους επιστήμονες, δείχνουν μεγαλύτερο φόβο όταν τα πλησιάζουν γυναίκες παρά άνδρες. Μιλάμε λοιπόν για μια πρόσφατη έρευνα, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εξήγηση. Μην περιμένετε τώρα, θα σας πω εγώ κάτι, τέλος πάντων, για ποιο λόγο συμβαίνει. Όμως αυτή η έρευνα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Παπαδίτσα, μιλάμε για τον Καλόγερο αλλά και δεκάδες ακόμη πτηνά. Απομακρύνθηκαν λοιπόν νωρίτερα όταν ο εισβολέας, εντός εισαγωγικών εισβολέας, το πεδίο τους τέλος πάντων ήταν γυναίκα. Οι άνδρες αντίθετα μπορούσαν να πλησιάσουν περίπου ένα μέτρο πιο κοντά πριν τα πουλιά φύγουν. Άρα δεν θέλουν τις γυναίκες τα πουλιά, θέλουν περισσότερο τους άνδρες. Εκεί καταλήγουμε. Η διαφορά επίσης καταγράφει και ανεξαρτήτως παραγόντων όσον αφορά και το ντύσιμο, το ύψος, κάπως όλα αυτά μας οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα, τους ερευνητές συγκεκριμένα, ότι τα πτηνά ενδέχεται να μπορούν να διακρίνουν το φύλο των ανθρώπων. Ωστόσο, ο μηχανισμός, λέει, πίσω από αυτήν την ικανότητα παραμένει άγνωστος. Όπως δήλωσε λοιπόν ο Ντάνιελ, που είναι ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, τα ευρήματα είναι αξιόπιστα, αλλά προς το παρόν δεν μπορούν να ερμηνευτούν. Η έρευνα λοιπόν πραγματοποιήθηκε σε αστικά περιβάλλοντα 5 ευρωπαϊκών χωρών. Είδαμε λοιπόν κάποια είδη με διαφορετικά επίπεδα ανεκτικότητα στην ανθρώπινη παρουσία και μας έκανε και τρομερή εντύπωση. Υπήρξαν κάποια είδη που είχαν εξοικείωση και δεν έκαναν πίσω, αλλά τα περισσότερα έτσι δεν τα πήγαν πάρα πολύ καλά με τα κορίτσια, με το γυναικείο φύλο. Οι επιστήμονες εξετάζουν διάφορα έτσι, πιθανά σενάρια, όπως την ανίχνευση χημικών σημάτων, δηλαδή μήπως και αντιλαμβάνονται φερομόνες, την στάση του σώματος, τον τρόπο βάδισης. Παρ' όλα αυτά απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να εξαχθούν ασφαλείς συμπεράσματα. Αυτά. Να σας πω ότι ο Φεντερίκο Μορέλη υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από τα αίτη, από την αιτία κυρίως, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την εντυπωσιακή ικανότητα των πτηνών να αξιολογούν το περιβάλλον τους, παιδιά. Και σου λέει τώρα θα δεις, εγώ θα καταλάβω τι είσαι άνδρας ή γυναίκα και θα σου πω εγώ αν θα πλησιάσεις. Λοιπόν, αυτά, χωρίς να χάνουν το χιούμορ τους ερευνητές, δεν απέκλεισαν ακόμη και τις πιο εφάνταστες προσεγγίσεις, κάνοντας αναφορά στο διάσημο σκέτς, έτσι, το πάρα πολύ γνωστό, το Flying Circus, το οποίο τονίζει πόσο δύσκολο είναι να απομονωθεί ο ακριβής παράγοντας που επηρεάζει την συμπεριφορά των πουλιών, και άλλα πολλά έτσι που τους φάνηκαν πάρα πολύ αστεία και γέλασαν μεταξύ τους. Εγώ δεν βρίσκω κάτι αστείο σε αυτό. Εντάξει, κατά προσέγγιση τώρα το θέμα, αν το δούμε, ναι, είναι λίγο κάπως περίεργο. Αυτά, θα συνεχίζουν να ασχολούνται πάντως με την συμπεριφορά των πτηνών και έχει ο Θεός. Εδώ είμαστε εμείς. Πάμε σε Θοδωρή Φέρη και ερχόμαστε.

0: Πάμε 102,1, Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε μετά το Αιγαίο της Άννας Βύση. Εδώ κοντά σας είναι το τελευταίο, γιατί πέρασε η ώρα με τούτα και με εκείνα. Οδεύουμε προς παραπέντε. Πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει με την λίμνη Νιός. Είδα ένα ντοκιμαντέρ και λέω, κοίταξε να δεις. Το είχα σημειώσει, γιατί ξεχνάω πάρα πολλά πραγματάκια που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Και λέω, κοίταξε να δεις, κάποια στιγμή να ανοίξει αυτό το θέμα on air, θα είναι έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τον Αύγουστο λοιπόν του 1986, να ξέρετε, έγινε κάτι στη λίμνη Νιός, που ακόμη και τώρα δεν έχει καθαρή εξήγηση, έχει μεν επιστημονική εξήγηση, αλλά άργησε πολύ να έρθει αυτή η απάντηση. Σκότωσε λοιπόν 1.800 ανθρώπους σε μία νύχτα και χρειάστηκαν μήνες για να καταλάβουν τι έγινε. Μιλάμε λοιπόν για την 21η Αυγούστου του 1986. Ξεκίνησε λοιπόν ως μία έτσι συνηθισμένη μέρα για τους κατοίκους κοντά στη λίμνη Νιός στο βόρειο Καμερούν. Μέχρι το επόμενο πρωί λοιπόν περίπου 2.000 άνθρωποι και χιλιάδες ζώα ήταν νεκροί χωρίς κανένα σημάδι εξωτερικής βίας ή καταστροφής. Υπάρχει το ντοκιμαντέρ, έτσι, μπορείτε να το δείτε. Ένας από τους πάρα πολύ λίγους επιζώντες, ονομάζεται Τσέ, περιέγραψε μια εφιαλτική εικόνα. Εκείνη τη μέρα, λέει, δεν υπήρχαν ούτε μύγες επάνω από τους νεκρούς, γιατί και αυτές ήταν νεκρές. Η απόλυτη σιωπή ξαφνικά, λέει, κάλυψε την κοιλάδα. Άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στις θέσεις που βρίσκονταν λίγες ώρες πριν. Και τους έκανε τρομερή εντύπωση. Στην αρχή οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι πρόκειται για μια ηφαιστειακή έκρηξη, γιατί η λίμνη βρίσκεται σε κρατήρα. Δεν υπήρχε λάβα όμως, ούτε στάχτη, ούτε είδαν τέλος πάντων ότι υπήρξε άνοδος θερμοκρασίας, ώστε να υπάρχει και αυτή η αλλαγή στην, ναι βέβαια, στις σωρούς. Οπότε η λύση του ενίγματος βρισκόταν σε ένα φαινόμενο που είχε συμβεί 2 χρόνια νωρίτερα. Μιλάμε για λιμνολογική έκρηξη. Ούτε εγώ το ήξερα, να ξέρετε. Απλά επειδή το είδα το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, το έψαξα λίγο. Ο γεωλόγος λοιπόν, ο πάρα πολύ γνωστός, που ονομάζεται Σίκουρτσον, ανακάλυψε λοιπόν ότι το διοξείδιο του άνθρακα από το εσωτερικό της γης αναβλύζει στο βυθό της λίμνης και διαλύεται. Υπάρχει πίεση. Υπό κανονικές συνθήκες λοιπόν, να ξέρετε ότι το αέριο αυτό παραμένει παγιδευμένο. Μία μικρή διαταραχή όμως και όλα μπορούν να τελειώσουν. Υπήρξε λοιπόν απότομη αλλαγή του ανέμου και προκάλεσε την άνοδο του ψυχρού νερού προς την επιφάνεια και πέθαναν οι άνθρωποι και τα ζώα ξαφνικά σε κάποια λεπτά. Παράξενο, τρομερά παράξενο, ναι. Δεν μπόρεσαν με τίποτα να δώσουν την εξήγηση αυτή που σας δίνω τώρα, οι επιστήμονες, πέρασε πάρα πολύ καιρός για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα. Αυτά, έτσι χαρούμενοι με αυτό το μαντάτο, θα κλείσουμε και σήμερα. Ναι, τι να κάνω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπείτε να το δείτε. Αν ψάχνετε τώρα μια διαφορετική εμπειρία κοντά στην Πάτρα, να σας πω ότι ο Υποκάμηλος συνδυάζει πάρκο αναψυχής και σχολή υπασίας σε ένα μοναδικό χώρο μέσα στη φύση, ονειρεμένο. Θα σας δώσω και κινητό 6932-229-118, βρίσκεται στις Αγία Καχαΐας. Να πάτε να περάσετε καταπληκτικά. Είναι ανοιχτά λοιπόν τα Σαββατοκύριακα και κάθε αργία. Μπορείτε λοιπόν να βρεθείτε με φίλους, μόνοι σας, με το αγόρι σας, με την οικογένειά σας, όπως σας επιθυμείτε, και να περάσετε καταπληκτικά. Αυτά από εμάς. Θα κάνουμε φινάλε με Γιώργο Σαμπάνη. Αύριο στη μία θα είμαστε εδώ. Παρεούλα. Γεια σας.
1: Τι απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είμαι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610 430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
3: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
7: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
3: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
7: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
3: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
8: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών αβάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
9: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
11: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
10: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
11: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Νηφόρας. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Νηφόρας. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
13: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, περνά από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βρυά, Πάτρα.
14: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσυφώνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
15: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610-528-509.
16: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
17: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 2610 312 010.
18: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
19: Οι αισθήσεις ξυπνούν. Domino 19 Daily Corner. Ο καφές ζεσταίνει τη στιγμή. Τα γλυκά ανεβάζουν τη διάθεση. Όλα στο Domino 19 είναι μέρος της εμπειρίας. Domino 19 Daily Corner. Patron Klaus 19. Γιατί ο καφές δεν είναι απλά μια συνήθεια. Στη μέση μα...

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: ακόμα ένα χρώμα.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189, τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
9: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
10: Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές.
11: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας. Και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη. Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613-007-931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
12: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
13: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
14: Ζαλίζεσαι από την πείνα?

0: σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
1: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610 43 43 16.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές να ρωτουμε.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε? Με μία λέξη, γύρω τεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γύρω τεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-332424. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γύρω τεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
5: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
6: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
7: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, ησυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, ησυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
12: Φασόλι.
11: Φασόλι.
12: Ναι, φασόλι.
11: Μαγειρείο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρείο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-221107. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις, όλοι στο φασόλι.
13: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
14: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
15: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
16: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
18: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
17: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
18: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι?
19: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
18: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?

απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Να χρώμα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Αγαπάτε τα φρούτα. Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή. Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
3: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Marine. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και το Χάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Marine. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
4: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα. Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Μηνύσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
5: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
3: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρη 134, τηλέφωνο 2610-334029.
5: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr. Η Πάτρα

0: 5.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάν. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχία. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
4: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
5: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
4: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
5: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
4: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
6: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών αβάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
7: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 981.
8: Αβιέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αβιέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
9: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avieros.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Η Καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
13: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα, ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60% εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
0: Ναι, ποιος είναι?
14: Παραγγελία. Έφερα. Μπέργκερ.
0: Ορίστε.
14: Δύο. Πληρώνεις. Τρία. Παίρνεις.
0: Ανεβείτε.
14: Παραγγελία.
0: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
15: Έφαγες ήττα. Κόκο σπίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκο Σπίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
14: Παραγγελία.
15: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2 συν 1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1 συν 1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκο Σπίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610 009 049.
16: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610 43 0065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.

0: Ένα χρώμα.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
2: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά. Bioclima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα...

0: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
1: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα. Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
4: Πεινάς αλίκος και έχει νυχτώσει? Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. Ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
5: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
5: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
6: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
5: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
7: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
2: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
7: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, παίρνα από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βριά, Πάτρα.
8: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. εδώ. Κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Τι απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, η ανακαίνιση σας.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
3: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση. Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
2: το παραέχει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
4: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610-523-894, υπό νέα διεύθυνση.
6: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940071363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
7: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
8: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
7: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
10: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι χαμπουνερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
11: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Μετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
12: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις σας εύκολα και γρήγορα. Easy, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που αναλαμβάνει για εσάς μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, φορτηγών και δικύκλων, εξοπλίσεις λογαριασμών, αιτήσεις ΔΠΑ και προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Easy, Αγίου Ανδρέου 161 και Μιαούλη. Τηλέφωνο 26 10 312 010.
16: Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές.
17: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
18: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
17: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
19: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
20: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
21: Η Καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
22: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
23: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
24: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
23: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
22: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
25: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610 528 509.

0: Ακόμα ένα χρώμα.
1: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Φασόλι.
1: Φασόλι.
2: Ναι, φασόλι.
1: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 11 07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610 910 006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
3: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή.

0: Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
1: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς. Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό. Χειροποίητες πίτες. Καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη. Έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610 647 111.
4: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits, Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ, Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaeve.gr. Delivery 2610-338-777.
5: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιμπάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιμπάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
6: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Μαρίν. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και το Χάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Τέκο Ριμπ. Στεφανάτος Μαρίν. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: ένα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Μεγιά, μεγιά!
4: Τέλεια, η ανακαίνιση σας. Ευχαριστούμε.
3: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
4: Πιστεύτα.
5: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
4: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι
3: του, Το παράγει κιόλας.
4: Δεν περνάει τίποτα.
3: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
6: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
2: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
7: Η Καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
8: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
9: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα, εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Μνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για πεζό και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Ατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
10: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
11: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
10: Εμπόριο ελαστικών και ζατών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
12: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος.
13: Γιατί είναι χέμηθος.
12: Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
14: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα. Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029.
12: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
15: Ναι, ποιος είναι?
16: Παραγγελία, έφερα, μπεργκερ.
15: Ορίστε.
16: 2, πληρώνεις. 3, παίρνεις.
15: Ανεβείτε.
16: Παραγγελία.
15: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
17: Έφαγες ήττα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
16: Παραγγελία.
17: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
18: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον.
0: εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
19: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
20: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση. Ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
21: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-332424. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
22: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυγιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
23: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυγιστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
24: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
25: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: ένα χρώμα.
1: Κατάστημα. Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Εκείνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
11: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
10: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
11: Λίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Νηφόρας. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Νηφόρας. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
13: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-xylurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
14: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906 68.

0: 8 44 86. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
1: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610 430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
2: Αν θέλετε να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς και ερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα, Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάν. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
6: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

0: μόνο ελληνικά. Χρώμα 102,1.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές. Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
4: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο! Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
7: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι χαμπουνερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
9: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Μετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
10: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332.
11: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613-007-931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
12: Η Καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την Άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
13: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, παίρνω από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βριά, Πάτρα.
14: Ζαλίζεσαι από την πεινά? Ιου, ιου, ιου. Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ.
15: Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
16: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
17: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
18: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
17: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
19: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
20: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610 422.

0: ένα χρώμα.
1: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610-523-894. Υπό νέα διεύθυνση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου

0: σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας, θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits, Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ, Ανθίας και Ευβίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεφλιμίν, ήσυχη Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεφλιμίν, ήσυχη Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τι απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνει τζιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε!
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
8: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
9: Ναι, ποιος είναι?
10: Παραγγελία. Έφερα. Μπεργκέρ.
9: Ορίστε.
10: 2. Πληρώνεις. 3. Παίρνεις.
9: Ανεβείτε.
10: Παραγγελία.
9: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
11: Έφαγες ήττα. Κόκο Σπίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκο Σπίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
10: Παραγγελία.
11: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοχολείο Κόκο Σπίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
12: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
13: Φασόλι.
12: Φασόλι.
13: Ναι, φασόλι.
12: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2211-07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
14: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

0: Χρώμα 102,1. Βάλε να ακούσεις.
1: Να η πόρτα

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940071363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
3: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Τώρα είναι 10.
1: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
2: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: ένα χρώμα.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
2: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
2: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
1: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
3: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών αβάρχων. 2-6-10-3-33-0-0-3. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
4: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύτέλεια.

0: μόνο ελληνικά. Χρώμα 102,1.
1: Αλήθεια καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

0: Ένα χρώμα.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Αλέκος Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD. Από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Η Πατρακού.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Παραγγελία, έφερα μπέργκερ.
1: Ορίστε.
2: 2, πληρώνεις. 3, παίρνεις.
1: Ανεβείτε.
2: Παραγγελία.
1: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
0: Έφαγες ήττα. Κόκο σπίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκο Σπίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
2: Παραγγελία.
0: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκο Σπίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610 009 049.
3: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
4: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

0: Να χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Χρώμα 102,1.
1: Αλήθεια καρδιά μου.

0: 102,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε,